30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort & Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort & Spa στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
1: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η υβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η υβριόζα τραγουδίστρια.

128 North Pineras Avenue, Taos, Vegas. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East of Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555 για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
2: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Δώσε πόνο, Μίτσο!

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόνστας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwaves.
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie. And our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
0: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
2: Όταν νομιμοποίησε το γάμο ομόφυλων ζευγαριών, προκαλώντας την περίφημη ομοφοβική δήλωση δικού μας βουλευτή, ο οποίος είχε τουιτάρει από την Ευρώπη των Αθηνών Κρατών στην Ευρώπη των Μπιπ.
3: Η επιχειρηματική καρδιά του Λουξεμβουργού χτυπάει εδώ, στο Γκίσμπεργκ, αλλά δεν είναι μόνο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει και πολιτισμό. Εδώ είναι φιλερμονική και εδώ είναι και το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στο οποίο κατευθύνομαι, το ψάχνω δηλαδή, θα το βρω. Το βρήκα από το θόλο. Γιατί ο αρχιτέκτονας που δημιούργησε τη γυάλινη ορφή στο Λούβρο που κάποτε ξεσήκωσε θύελλες το 1989 επί Μιτεράν έχει κατασκευάσει και το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης εδώ στο Λουξεμβούργο. Το MUDAM, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Λουξεμβούργου, το οποίο ιδρύθηκε το 2006 και φιλοξενεί μια εντυπωσιακή συλλογή μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης από καλλιτέχνες τόσο από το Λουξεμβούργο όσο και διεθνής. Πώς είναι να είσαι τυφλός στην Αθήνα και πώς στο Λουξεμβούργο?

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

0: συνάδελφοι δεν μου φέρθηκαν όμορφα και επίσης δεδομένου του κόσμου.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna τα αποστολίσω. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinera Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο 727-726-1161.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες σπα, είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα

Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Pondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor

Jordan Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα. Για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίτι. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρι Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: ακραίες καιρικές συνθήκες.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

το Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφύρα. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rupees. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε φύγε, Στράτου Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελήκη σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Πρόδρομος Τσαουσάκης, δεν πουλάω το ρολόι.

0: Διαλεκτή μουσική και τραγούδια.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και στο μουσικό μας πρόγραμμα να ακούσουμε τώρα τον Νότι Σφετενάκη, Παπαρίνα.
0: 5 δολάρια το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και στο μουσικό μας πρόγραμμα...

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, East Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμό.

0: Η περιοχή στο Πρίγορε Μπιτς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Πρίγορε Μπιτς.
1: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.
1: Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
2: Άννα Βύση, ο τελευταίος σταθμός.

0: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
3: Η Φωνή των Ελλήνων, πάντα στο πλευρό σας.

στον άλλο κόσμο που θα πας. Κοίτα κοίτα μη γίνεις σύννεφος.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ρωνινών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα,

Ήταν ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, φωνή των ενιών.

Ψήθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Αντώνης Ρέμος. Απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες, για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

0: ανήκει
1: ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.
4: Για άλλη μια φορά στο 1997 FFC Just Yes Click.

0: Λίτσα Διαμάντη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ιδιόλου στη ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ελληνική μας.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
0: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Ακυλόπουλο.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την εμπιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξαν μες στη βροχή.

το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω.

0: Για σας που μόλις ανοίξετε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ελληνών και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιά.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constance στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
0: Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

Στα μάτια της Κόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ιωνίων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

0: Ωραίο, όμορφο όμως σήκω κομμάτι. Σήκω, χόρεψα ζυρτάκι. Ακούτε τον ελληνικό.
1: Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

Συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών μας. Σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

ξανθά σου καβαλά τα εβάκι ολοζίνα στα γεννή.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζω με την εκπομπή μας, με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

πιο πάνω κι από μένα, ναι, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ

0: στη συνέχεια της εκπομπής μας. Άννα Βύση.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings.
0: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στα μάτια της Σπόχοντας βρέχει ο Θεός. Από την ιδιολογική σας Φλόριντα ακούτε φωνή των Ινών στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινών.

0: Ήταν ο Σταμάτης Κόκοντας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον
1: Μάκης Χριστόδουλος. Το προσκλητήριο.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray. Γρηγόρης Μπιδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

Χωρίσαμε ένα διλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

να ξυπνήσει το όνειρά μου. Κι ενώ σκεφτόμουν, αγάπη μου, που να σε ήρθε.

και ένα ρόλο παίξει τελευταίο. Κι όπως με κοίταγε

απ' τα παλιά. Φορτωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις, είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.

φορτωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του καμάρια και μου είπε πως απόψε

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η Φωνή των Ελλήνων πάντα σας παρουσιάζει το γνήσιο ελληνικό τραγούδι.

χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

στα μάτια σκόπετας όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών.

Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες στο 24.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός της Κεντρικής Φλόριδας.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο, μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη. Κάθε λιμάνι και καημός.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: αυτή ήταν η Ρίτα Σακελάριου. Ένα τραγούδι πες.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
0: Ο μαύρος ήλιος. Δημητράδος.

Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά.

0: Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in Nupotlitsi and WXYB 5020 in India Rupees. Ακούτε τη Φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασχάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο, κάθε μέρα ζω. Έγινα η σκιά σου και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ.

0: αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Foods σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Γιώργος Πασπάτης, στην εκπομπή μας «Λαϊκά τραγούδια». Φεγγάρι μου, σε παρακαλώ.

Γιώργος Πασπάτης. Φεγγάρι μου, σε παρακαλώ. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αντώνης Ρεπάνης, ειδή πρόσωπο.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής του Λόγου, διευθυνσίας των ανθρωπών Αγγελάτου.

0: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Ακούτε την εκπομπή μας «Ελαφρολαϊκά τραγούδια» από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Virgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτιά.

Λέτησια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί. Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο Βοτανικό.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός της κεντρικής Φλόριδας. Μιχάλη Μενιδιάτη. Με το μπουζουκιού το τέλειο.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in Ipoclitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Χριστιανά, τώρα το ξέρω.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Λαών, ιδιοκτησίας των Ανδρωπών Αγγελάτων.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο Μαύρος Ήλιος, Δημητράτος.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Ήτανε η Βίκη Παπά.
1: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον

παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

καρδιά μου έχεις αγαπήσει, Στράτους Διονυσίου. Και εδώ και πάλι ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μια παλιά την ηλικία. Αδέλφια μου, αλήθεια σπουδαία. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Ζελευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζελευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555 για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

την φωνή των εμπειρών.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Και εδώ ένα τραγούδι από τον Τόντι Βοσκόπουλο.

0: οι καπαριές, οι γεννήσει καπαριές στους τόπους.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
2: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα η σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rock Beach.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Ζαλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζαλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόριντα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Η Λάτρες Ελληνικό Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.
2: Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

0: Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρονάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.
0: Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
0: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.
1: Γιάννης Πάρδος, έρχονται στιγμές.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές.
1: Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Από τα Πετράλωνα ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, όπου κατέρευσε η τετραόροφη πολυκατοικία.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockbridge.
0: Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Κωνστανούση, βλέπουμε τους συναδέλφους, είναι και η Χριστιανά Μανιάτη, έχουμε και την εικόνα από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη. Κώστα, άνοιξε η γη και κατάπιε ολόκληρη πολυκατοικία στην οποία έμεναν οικογένειες. Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους.
2: Πίσω μου, Χρήσα, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η πολυκατοικία εδώ στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα συντρίμια, πάνω από τα συντρίμια, στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ. Κάνουν ακόμη έρευνες για πιθανό εντοπισμό αγνοωμένων. Μαζί τους έχουν και δύο ειδικά εκπαιδευμένα, ειδικό εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης. Τα στοιχεία και πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμή σε ό,τι αφορά το κομμάτι των αγνοωμένων, ενώ αρχικά μιλούσαμε για τέσσερις αγνοούμενους, οι τρεις είχαν επικοινωνήσει αργότερα με οικείους τους, ενώ αργότερα και μία γυναίκα επικοινώνησε και αυτή. Οπότε οι πιθανοί αγνοούμενοι, οι αγνοούμενοι που μιλούσαμε στις αρχικές πληροφορίες, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν. Ωστόσο συνεχίζονται οι έρευνες για πιθανό εντοπισμό ή εγκλωβισμένων και στα συντρίμια της παρακείμενης οικοδομής, όπου ξεκίνησαν όλα από τις εργασίες ουσιαστικά σε οικοδομή που γίνονταν δίπλα στην πολυκατοικία. Συνεχίζονται οι έρευνες. Βλέπουμε τώρα από τα στελέχη της ΕΜΑΚ να τοποθετούν υποστηλώματα στα σημεία που πηγαίνουν για να κάνουν έρευνα, για να μην υποχωρήσει για τη δική τους και για τη δική τους ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια πιθανών αγνοωμένων σε περίπτωση που κάτι υποχωρήσει. Τοποθετούν υποστηλώματα, συνεχίζουν και τα δύο σκυλιά της ΕΜΑΚ να σκανάρουν το σημείο σπιθαμή προς σπιθαμή για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο για ύπαρξη κάποιου ατόμου, είτε από την πολυκατοικία, γιατί μιλάμε για μια τετραόροφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα στα οποία διέμενε κόσμος, εάν υπάρχει άτομο μέσα το οποίο παραμένει εγκλωβισμένο ή
0: και από ας ελπίσουμε, είναι τόνοι από μπάζα, Κώστα, ας ελπίσουμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος από κάτω. Αυτό ευχόμασταν όλοι από την πρώτη στιγμή. Μένει να επιβεβαιωθεί αφού ολοκληρωθούν οι έρευνες. Έχει σκεπαστεί και ο χώρος ο διπλανός, εκεί όπου πραγματοποιούνταν οι εργασίες από τα συνεργεία για την θεμελίωση της άλλης οικοδομής. Ενδεχομένως να επηρεάστηκε η στατικότητα της τετραόροφης πολυκατοικίας. Ήταν και παλιό το κτίριο. Μας ακούει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Θοδωρή, έχουν γίνει 5 προσαγωγές.
3: Ναι, ακριβώς, έχουν γίνει 5 προσαγωγές από το σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πρόκειται για 3 μηχανικούς και τους 2 ιδιοκτήτες του οικοπαίδου, οι οποίοι έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων και εξετάζονται για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το περιστατικό. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει αναφορά για τυχόν τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα. Η αρχική πληροφορία, όπως ανέφερε και ο Κώστας Νούσης νωρίτερα, ήταν για 4 άτομα, 3 επικοινώνησαν αμέσως. Αργότερα εντοπίστηκε και μια κοπέλα από τον Ναύπλιο που έλειπε διακοπές και δεν είχε απαντήσει στις αρχικές κλήσεις. Επιμένοντας τις κλήσεις, οι οικοί της και οι αρχές τελικά την εντόπισαν και εκείνη. Οι έρευνες αφού συνεχίζονται, μη τυχόν υπάρχει κάποιο άτομο για το οποίο δεν υπήρχε πληροφόρηση αναφορά ότι θα μπορούσε να βρίσκεται στο κτίριο ή για κάποιον τυχόν εργάτη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για εγκλωβισμένο άτομο. Με τις έρευνες βεβαίως πάντα να συνεχίζονται και να περιμένουμε και εμείς νεότερα ενημέρωση από την πυροσβεστική.
0: Αν δεν είναι πρωτοφανές το Δωρή, το να καταραίει μια τετραόροφη πολυκατοικία με τέτοιον τρόπο, σίγουρα δεν είναι σύνηθες να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπήρξε κάποια ενημέρωση αρχικά ότι το συνεργείο που εκτελούσε τις εργασίες κατάλαβε ότι κάτι πήγε λάθος και ενημερώθηκαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας να εκενώσουν.
3: κατά τη διάρκεια ακριβώς των εργασιών εξκαφής και θεμελίωσης για την νεανιγυρώμενη οικοδομή που γίνονταν μάλλον για να ακολουθήσει ακολουθήσουν εργασίες νεανιγυρώμενης οικοδομής. Στα υποστηλώματα παρατήρησαν ότι κάτι μάλλον δεν έγινε σωστά εκεί. Άρχισε να υποχωρεί το έδαφος, να φαίνεται πως ήταν σαθρό το έδαφος. Ειδοποιήθηκαν αμέσως οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας να εγκαταλείψουν το κτίριο, κάτι που έπραξαν, και στη συνέχεια αμέσως μετά υποχώρησαν οι βάσεις της νεανιγυρώμενης οικοδομής που συμπαρέσυραν και την γειτονική, την διπλανή παλιά πολυκατοικία. Με αποτέλεσμα το 7όροφο κτίριο, το 4όροφο κτίριο στο οποίο υπήρχαν 7 διαμερίσματα, να καταρρεύσει ολοκληρωτικά.
0: Λοιπόν, πάμε και στη Χριστιανά Μανιάτη να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Ήταν άμεση η κινητοποίηση των αρχών από την πρώτη στιγμή, Χριστιανά. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Χριστιανά Μανιάτη. Βλέπουμε εμείς την απευθείας εικόνα από την πάντα, από την τετραόροφη πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Βλέπουμε εδώ και τους άνδρες πυροσβεστικής της ΔΑΕ, της ΕΜΑΚ, με τα εκπαιδευμένα σκυλιά από την ώρα που έγινε γνωστή η ξαφνική κατάρρευση του κτηρίου. Έσπεσαν εκεί προκειμένου να ζητήσουν τους τέσσερις που ήταν η αρχική πληροφόρηση ότι αγνοούνταν. Ευτυχώς έχουν όλοι εντοπιστεί, είναι καλά. Βλέπουμε στις συνδέσεις μας και την Ειρήνη Κυρίτση, καθώς Ειρήνη και 3 ασθενοφόρα είχαν σπεύσει στο σημείο και τα εφημερεύοντα νοσοκομεία είχαν τεθεί σε επιφυλακή.
4: Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Είναι ένα από τα νοσοκομεία που έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για την παραλαβή τυχόν τραυματιών αν προκύψουν μέσα στις επόμενες ώρες. Να σας πω ότι στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα παραμένουν 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μία κινητή μονάδα καθώς και μία μηχανή ταχείας ανταπόκρισης. Πέρα από το νοσοκομείο Γεννηματάς, επίσης τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Σωτηρία αλλά και έχουν ενεργοποιηθεί. Όλες λοιπόν οι ιατρικές ομάδες είναι επιποδός για ό,τι προκύψει στη συνέχεια της ημέρας.
0: Να ευχαριστήσουμε και την Ειρήνη Κυρίτση και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Στη διάρκεια του δελτίου μας θα έχουμε ξανά την εικόνα από τα Πετράλωνα. Ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η μείωση της τιμής των καυσίμων τις επόμενες ημέρες και η αναδιανομή των πόρων σε αυτούς που τους δικαιούνται πραγματικά είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως τις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι συσκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου είναι συνεχείς και με παράγοντες της αγοράς για να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Δημήτρη Γκάτσιο, η ακρίβεια είναι η κορονίδα του οδικού χάρτη της κυβέρνησης.
5: Πέρα από την ακρίβεια, Χρύσα, πρέπει να σου πω ότι ορόσημα στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ήταν η ανάλυση των κυβερνητικών πεπραγμένων του πρώτου εξαμήνου του 2026. Επίσης, η οριοθέτηση των μεταρρυθμίσεων αλλά και της παράδοσης μεγάλων έργων υποδομής για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς και τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους υπουργούς του για συνεχή παραγωγή απτού αποτελέσματος όσον αφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Από εκεί και πέρα, νομίζω, Χρύσα, ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις αναφορές του Πρωθυπουργού, που οι οποίες σχετίζονται με την προστιθέμενη αξία που έχει παραγάγει η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Όπως τόνισε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, χθες έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 530.000 αγρότες. Σήμερα αναμένεται επίσης να κατατεθούν στους λογαριασμούς των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα 60 εκατομμύρια ευρώ. Από την αρχή του έτους έχει διατεθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ αναμένεται ένας νέος κύκλος πληρωμών για τους αγρότες μέσα στο φθινόπωρο. Ειδική αναφορά επίσης, Χρύσα, από τον Πρωθυπουργό στο ζήτημα της ακρίβειας. Η κυβέρνηση αναμένει η πτώση των τιμών στο αργό πετρέλαιο να περάσει και στις αντλίες προς όφελος των καταναλωτών. Από εκεί και πέρα είναι συνεχώς εστιασμένη η προσοχή της κυβέρνησης στο πάγωμα των τιμών που σχετίζονται με προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, που σχετίζονται με προϊόντα και με είδη πρώτης ανάγκης για τους Έλληνες καταναλωτές. καταναλωτές. Είχαμε και μηνύματα του Πρωθυπουργού, πολιτικά μηνύματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους υπουργούς του να στρέψουν την προσοχή τους στην παραγωγή και στην προώθηση κομβικών μεταρρυθμίσεων, όπως αυτές βρίσκουν σημείο αναφοράς στο προεκλογικό πρόγραμμα του 2023. Εχμές επίσης για την στάση της αντιπολίτευσης, εχμές που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την παρουσίαση των οικονομικών προτάσεων παλαιών και νέων κομμάτων. Στην πρώτη γραμμή βρέθηκε και πάλι το δικτυακό σχόλιο του Πρωθυπουργού για τον τέος Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
6: Ήμασταν απολύτως συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες αναλάβαμε. Έγιναν χθες πληρωμές 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 530.000 αγρότες, πάνω από τον αρχικό στόχο. Αναμένουμε και σήμερα πληρωμές περίπου 60 εκατομμυρίων για τον πυλώνα 2. Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η μεγάλη μεταρρύθμιση της μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει. Έχουμε τη δυνατότητα να ανακατανύμουμε πόρους οι οποίοι περίσεψαν από αυτούς που δεν τους δικαιούνται σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά τους δικαιούνται. Άρα η μεγάλη πλειοψηφία των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων είναι συντριπτικά ωφελημένη από αυτήν την μεταρρύθμιση. Από την αρχή του έτους έχουμε διαθέσει παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όσοι παρανόμησαν λογοδοτούν στη δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης και των εθνικών αρχών. Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου, να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Πραγματικά αξιοναπολίες πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα.
0: Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο τα πακέτα που έρχονται από τρίτες χώρες αξίας έως 150 ευρώ, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός. Επίσης, σήμερα και αύριο καταβάλλονται επιδόματα, εκπνέουν και σημαντικές προθεσμίες, Θάνο Τσίρο, όπως η δήλωση των ανελκυστήρων στο ειδικό Μητρώο.
7: Αφού το ανέφερες τελευταίο, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Λήγει σήμερα η προθεσμία και άλλη παράταση δεν θα δοθεί. Είχε δοθεί μία μεγάλη τον Νοέμβριο. Εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένος ο αριθμός αυτών που θα υποστούν αυτό το πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από τα 1.000 έως τα 5.000 ευρώ, ανάλογα και με την κατηγορία του κτηρίου. Και ο λόγος είναι ότι οι περισσότεροι έχουν σπεύσει να κάνουν τη δήλωση, τουλάχιστον με βάση την εικόνα που μας έρχεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Υπομονή λίγες ώρες για τους γονείς με παιδιά, προκειμένου να δούνε στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Το απόγευμα, λένε οι πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ότι θα φανούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και δικαιούχοι σε αυτή την καταβολή θα είναι όσοι έχουν αποκτήσει ανήλικο παιδί, το οποίο γεννήθηκε μέχρι και το τέλος του 2024. Για παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 1η-1η-25 και μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2024. Θα γίνει νεότερη καταβολή τον Αύγουστο. Να λήξουμε την σημερινή ημερομηνία και με την τελευταία και το τελευταίο μέτρο που ολοκληρώνεται σήμερα και έχει να κάνει με την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης 15 λεπτά στην Αντλία. Αυτό πάβει να υπάρχει από αύριο, κάτι που σημαίνει ότι θα περιμένουμε σταδιακά να γίνουν οι σχετικές προσαρμογές στην τιμή στο συγκεκριμένο καύσιμο. Τώρα από αύριο είναι η ημέρα άρσης των περιορισμών των πλαφών επί της ουσίας που είχαν μπει στην αγορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε βεβαίως για το πλαφόν το οποίο είχε μπει στο κέρδος των πρατηριούχων αλλά και των εταιριών εμπορίας, όπως επίσης και στο περιθώριο κέρδους, το μεικτό περιθώριο κέρδους για 2.000 είδη ευρείας κατανάλωσης. Είδαμε και την χθεσινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν μετά την άρση του συγκεκριμένου πλαφών να μην υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου, ώστε μετά να μπούμε σε μια διαδικασία αποκλιμάκωσης τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης. Τέλος, αυτό με το οποίο ξεκίνησες, η ενεργοποίηση των δασμών αύριο 3 ευρώ είναι αναείδος και δεν είναι αναπακέτο, άρα οι παραγγελίες που έχουν μέσα πολλά και διάφορα κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με σημαντικό ποσό. Δεν το πληρώνει.
0: Είναι κατηγορία προϊόντων.
7: Ακριβώς. Δεν είναι όμως ένα δασμός τον οποίο τον πληρώνει ο ίδιος ο καταναλωτής. Είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει τον αποστολέα από εκεί και πέρα, το πώς αυτό θα αποτυπωθεί στις τιμές των προϊόντων από εδώ και στο εξής. Είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι αυτός ο δασμός επιβάλλεται από την στιγμή που θα γίνει εκτελονισμός με ημερομηνία μεταγενέστερη της 1ης Ιουλίου. Άρα ναι, υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν επιβαρύνσεις σε πακέτα τα οποία έχουν γίνει οι παραγγελίες αρκετές μέρες νωρίτερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Δρύ μια κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κάσο, κατηγορώντας την ότι αδυνατή να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να βάλει κανόνες στην αγορά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που περιοδεύει στα Δωδεκάνησα και σήμερα βρίσκεται στην Κάρπαθο, συζητά με τους κατοίκους και παρουσιάζει το πρόγραμμα του κόμματος με επίκεντρο Λίνα Μπεθάνη, τα εθνικά θέματα και την ανάπτυξη των νησιών.
8: Ναι, και την περιφερειακή ανάπτυξη με άξονες, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, των υποδομών, φορολογικά κίνητρα και μεταφορές για τους κατοίκους. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δρυμία κριτική στην κυβερνητική πολιτική, είπε ότι πάει η χώρα πίσω αντί να πάμε μπροστά και εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά τα πράγματα γίνονται χειρότερα, όπως ανέφερε. Το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Μιλάνε για την μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ξεκινούν με το θέμα της λειψιδρίας. Λένε ότι από τα 18 έργα που προβλέπονταν να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2025, δεν παρέμεινε κανένα στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μένεις μαζί μας, Λίνα, να παρακολουθήσουμε τι λένε από το ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης.

0: Σκληρή κριτική ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι εμφανίζεται ως σχολιαστής των προβλημάτων.
1: Των προβλημάτων που δημιούργησε, αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η κοινωνία, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακές πολιτικές υποσχέσεων. Χρειάζεται πολιτικές που να στηρίζουν τους πολλούς και όχι τα καρτέλ και τα ισχυρά συμφέροντα. Βολές από τον Δημήτρη Κουτζούμπα για την ακολουθούμενη πολιτική, με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, τονίζει ότι στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, ενώ η Νίκη σχολιάζει, η κυβέρνηση αδιαφόρησε προκλητικά για τους ελέγχους στην αγορά και ανέχτηκε το πλιάτσικο σε βάρος του λαού.
0: Ευχαριστούμε τη Λίνα Μπεθάνη. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, να τον ακούσουμε.
2: Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, όταν σκέφτεσαι αν θα γεμίσεις το ψυγείο ή το ρεζερβουάρ, δεν φταίει η κακή τύχη. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως κόστος.
0: Παρόλο που οι έλεγχοι στην αγορά καυσίμων έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ένα στα τέσσερα πρατήρια βάζει στα αυτοκίνητα μικρότερη ποσότητα καυσίμου από εκείνη που πληρώνουν οι οδηγοί. Κλέβουν στην Αντλία, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Επιμένει το πρόβλημα.
3: Ακριβώς, Χρήσα, και μάλιστα με τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα. Για την ακρίβεια πρόκειται για στοιχεία έρευνας του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τα οποία παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου, κοινή συνέντευξη τύπου με τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, παρουσία μάλιστα του διοικητή της ΑΔΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, δείχνουν μία μείωση της παραβατικότητας, ωστόσο τα ποσοστά παραμένουν υψηλά. Για την ακρίβεια, οι καταναλωτές πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, Χρήσα, για καύσιμα που δεν έχουν καταναλώσει, και αυτό διότι ένα στα τέσσερα πρατήρια, σύμφωνα με την έρευνα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, παραδίδουν ελλειμματικές ποσότητες χρησιμοποιώντας τα πιο προηγμένα μέσα τεχνολογίας για να πειράξουν τις αντλίες. Η κατάσταση δείχνει βελτιωμένη σε σχέση με το 2025, τόσο σε ό,τι αφορά στον αριθμό των παραβατικών πρατηρίων, όσο και ως προς τις ελλειμματικές αυτές ποσότητες. Να δούμε λοιπόν ενδεικτικά, το βλέπουμε και στην κάρτα μας, τι έδειξε η έρευνα αυτή, η οποία πρέπει να πούμε ότι ήταν σε πρατήρια σε 200 δείγματα, 130 για την Αττική και 70 για τη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική λοιπόν το ποσοστό των παραβατικών πρατηρίων μειώθηκε στο 23,1% για φέτος από 33,1% το 25, ενώ οι παραδόσεις που βρέθηκαν να είναι εντός νόμιμων ορίων αυξήθηκαν στο 76,9% από 66,9%. Στην αποκλιμάκωση αυτή του φαινομένου, Χρήσα, φαίνεται ότι έχει συντελέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό η εφαρμογή της νομοθεσίας και από την ΑΔΕ για σφράγιση πλέον πρατηρίων σε περίπτωση παραβατικότητας. Να δώσουμε και ένα στοιχείο ότι τα τελευταία δύο χρόνια η ΑΔΕ έχει σφραγίσει 92 πρατήρια, Χρήσα.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και χιλιάδες νόμιμοι επαγγελματίες που λειτουργούν έτσι όπως πρέπει. Είναι αυτή η παραβατική μειοψηφία που αμαυρώνει την εικόνα στην αγορά καυσίμων.
3: Ακριβώς, Χρήσα.
0: Σε στοχευμένους ελέγχους προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Κωνσταντίνα, σε επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής στην Ανατολική Αττική. Μία στις δύο επιχειρήσεις βρέθηκαν να χωροδιαφεύγουν.
3: Να δούμε λοιπόν πώς έγινε η στοχοποίηση, πώς επιλέχθησαν δηλαδή αυτές οι επιχειρήσεις. Προέκυψε λοιπόν με συγκεκριμένες ενδείξεις, όπως λέει χαρακτηριστικά η ΑΔΕ, φορολογικού κινδύνου, οι οποίες εντοπίζονται επίσης με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, για μη σύνδεση ταμιακών μηχανών με POS, για τη μη διαβίβαση στοιχείων στην πλατφόρμα MyData, όπως επίσης και άλλα ευρήματα που σχετίζονται με την ανάλυση διαθέσιμων δεδομένων που έχει στα χέρια της η ΑΔΕ. Αφορούσαν τουριστικές περιοχές στην Ανατολική Αττική, από το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη ως την Αρτέμιδα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Ελέγχθησαν συνολικά 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ, μπαρ και χώροι αναψυχής, οι έλεγχοι ανέδειξαν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, παραβίαση φορολογικής νομοθεσίας σε 20 από τις 38 αυτές τις επιχειρήσεις, δηλαδή σε ποσοστό 53%. Βεβαιώθηκαν 150 φορολογικές παραβάσεις, καταλογίστηκαν μάλιστα πρόστιμα 50.000 ευρώ, ενώ σε δύο περιπτώσεις, δύο επιχειρήσεων στο Πόρτο Ράφτη, προχώρησαν σε, επιβλήθηκε και το μέτρο της 48 ώρες αναστολής για τη συγκεκριμένη λειτουργία σε τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, ευχαριστούμε. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Εκατοντάδες σωροί βρίσκονται σε αυτοσχέδια νεκροτομία σε αποθήκες στο λιμάνι της Λαγκουάιρα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700 και συνεχώς αυξάνονται. Χιλιάδες άνθρωποι είναι άστεγοι, Αλέξανδρε Μέμο. Τόσες μέρες μετά, διασώστες και εθελοντές αναζητούν το παραμικρό σημάδι ζωής.
4: Έτσι, Χρύσα, και ακόμα και μετά από 6 μέρες από τους φωνικούς σεισμούς, εξακολουθούν να υπάρχουν στιγμές που αναπτερώνουν το ηθικό και δίνουν ελπίδα. Θα δείτε στα πλάνα μια ομάδα διάσωσης από την Ιορδανία, η οποία εντόπισε και διέσωσε ένα νήπιο, ένα αγοράκι πολύ μικρής ηλικίας, το οποίο βρισκόταν επί 6 ημέρες, το βλέπουμε εδώ στις οθόνες μας, επί 6 ημέρες κάτω από τα ερείπια. Το μετέφεραν στο ασθενοφόρο προκειμένου να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, πριν τελικά το μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Το βλέπουμε εδώ να το βγάζουν από τα συντρίμια. Και να πούμε ότι από τις στιγμές που δίνουν ελπίδα, θα πάμε στις στιγμές που πραγματικά είναι στιγμές απόγνωσης. Το είπες και εσύ, μας έρχονται σοκαριστικές και σοκαριστικά και αποκαλυπτικά πλάνα από από βάθρα λιμανιού της Λαγκουάιρα, της πολιτείας που έχει δεχτεί τις περισσότερες ζημιές, που έχει πληγεί περισσότερο από τους φωνικούς σεισμούς, με αυτοσχέδια νεκροτομία να έχουν στηθεί. Θα δούμε στα πλάνα μας στιβαγμένα φέρετρα, το ένα πάνω από το άλλο, και σωρούς παρατεταγμένες μία δίπλα στην άλλη σε δρόμο. Φαίνεται ότι η χώρα και οι υποδομές της δεν μπορούν να διαχειριστούν το μέγεθος της καταστροφής. Μάλιστα, ο ΟΗΕ κάνει λόγο ότι θα στείλει 10.000 νεκρόσακους στη Βενεζουέλα, καθώς ο αριθμός των νεκρών, που έχει ήδη ξεπεράσει τους 1.700, αναμένεται τις επόμενες μέρες να αυξηθεί δραματικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μάλιστα αναφέρει ότι και το σύστημα υγείας της χώρας βρίσκεται υπό σημαντική πίεση, καθώς αρκετά κέντρα υγείας έχουν δεχτεί σημαντικές ζημιές και βρίσκονται σε μερική λειτουργία, ενώ όσα λειτουργούν κανονικά δεν μπορούν να διαχειριστούν τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό ασθενών και έχουν και έλλειψη προσωπικού. Την ίδια ώρα, Χρύσα, μεγαλώνει και ξεχυλίζει η οργή των πολιτών που κατηγορούν την κυβέρνηση για ολιγορία και ότι δεν συμμετέχουν οι αστυνομικοί και ο στρατός στις διασώσεις, ενώ μάλιστα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έχει στείλει κρατική βοήθεια μόνο στις μεγαλύτερες πόλεις, ενώ υπάρχουν περιοχές δυτικά του Καράκας, μικρότερες περιοχές, οι οποίες ακόμη δεν έχουν λάβει βοήθεια. Βέβαια, η Ντέλση Ροντρίγκες, η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, δίνει μια άλλη εικόνα. Λέει ότι 25.000 συνολικά πυροσβέστες, αστυνομικοί, ο στρατός και σωστικά συνεργεία είναι πλήρως ενεργοί, και η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει αξιολογήσεις στα σπίτια που έχουν δεχτεί ζημιές, την ώρα που πάνω από 15.000 έχουν μείνει άστεγοι. Ενώ σε ανάρτησή της η πρόεδρος νωρίτερα ευχαρίστησε και την διεθνή βοήθεια, που είναι μεγάλη από την πρώτη στιγμή στη Βενεζουέλα. Εκτιμάται, Χρύσα, ότι 3.681 διασώστες από 30 χώρες βρίσκονται επί ποδό στην Βενεζουέλα και πάνω από 1.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν σταλεί. 43.000 παραμένουν οι αγνοούμενοι, και όσο περνάνε οι μέρες, Χρύσα, καταλαβαίνεις ότι λιγοστεύουν οι
0: ελπίδες. Υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα όρθιο. Είναι ασύλληπτο. Η αποκατάσταση των ζημιών εκτιμάται ότι θα φτάσει και τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια χώρα που εδώ και χρόνια βίωνε βαθιά η οικονομική κρίση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρε. Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά στη Βενεζουέλα και η αγωνία μετατρέπεται σε απελπισία. Η ελπίδα διατηρείται ζωντανή από μικρά θαύματα, όπως εκτός από αυτό που είδαμε, η διάσωση ενός 29χρονου μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμια. Η οργή των κατοίκων ξεχυλίζει για την ολιγορία των αρχών, καθώς ολόκληροι οικισμοί δεν έχουν λάβει ακόμη την παραμικρή κρατική βοήθεια. Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται, ενώ στην περιοχή φτάνει και ελληνική επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών με 15 εθελοντές.
5: Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και η αγωνία μετατρέπεται σε απελπισία. Ωστόσο, η ελπίδα δεν σβήνει. Ο 21 ετών Άρων ανασύρθηκε από τα συντρίμια στη Λαγκουάιρα έπειτα από 106 ώρες με τη βοήθεια διασωστών από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελσαλβαδόρ. Η εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διήρκεσε 43 ώρες.
6: Yo estoy aquí y estoy presente gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles.
5: Οι επιζώντες διαμαρτύρονται για την ολιγορία των αρχών. Καταγγέλνουν ότι η κρατική αρρωγή είναι περιορισμένη και πληγήσεις περιοχές όπως το ορεινό Ελχουνκί, το δυτικά του Καράκας, δεν έχουν λάβει ακόμη βοήθεια. Η αρρωγή είναι περιορισμένη και πληγήσεις περιοχές όπως το ορεινό Ελχουνκί, το δυτικά του Καράκας, δεν έχουν λάβει ακόμη βοήθεια.
7: Muchas

0: και η χώρα συνεχίζει να σύεται. Τουλάχιστον 600 μετασεισμοί έχουν σημειωθεί μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του Αγγέλαδου την περασμένη Τετάρτη. 2.500 κτίρια κατέρευσαν. Οι επιζώντες μετρούν τις πληγές τους και ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται δραματικά.
1: We are procuring, and this is something that has been agreed with the authorities here, 10,000 body bags.
0: Η Βενεζουέλα βρίσκεται στη δίνη μιας χρόνιας οικονομικής και πολιτικής κρίσης. Από το διπλό χτύπημα του Αγγέλαδου, το κόστος των ζημιών, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ανέρχεται στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 6% του ΑΕΠ.
2: Ένοχους για ανθρωποκτονία από πρόθεση έκρινε ομόφωνα το Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον 44χρονο τότε φίλο της για τα γραμμένα στο σωματάκι του συστηματικά βασανιστήρια στα οποία επέβαλαν το παιδί και τον βίαιο θάνατό του. Σταυρούλα Κατσουλάκη, σήμερα ήρθε η δικαίωση για αυτή την ψυχούλα.
3: Και είχαμε την επιβολή της ποινής της ισόβιας κάθριξης και στους δύο για την πράξη της ανθρωποκτονίας και για τις επιμέρους πράξεις όπως της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και της πρόκλησης σωματικών κακώσεων. Στη μεν 27χρονη μητέρα επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθριξης 23 ετών και 9 μηνών, στον δε πρώην σύντροφο 24 ετών και 3 μηνών. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και αυτό του μειωμένου καταλογισμού που είχε ζητηθεί εξ αρχής, αλλά και τα άλλα που ζήτησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο καταδικαστέντων. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι αθώθηκε ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Ενώ αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η πρόεδρος του δικαστηρίου, απευθυνόμενη στο ζευγάρι, είπε χαρακτηριστικά ότι το δικαστήριο, όπως ανέφερε, προσπάθησε να αποδώσει δικαιοσύνη. Είπε όμως ότι ένα παιδί 3 ετών δολοφονήθηκε, δεν θα γυρίσει πίσω και μακάρι να μην γίνει ξανά κάτι αντίστοιχο, ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος.
2: Ήταν από το Ηράκλειο της Κρήτης η Σταυρούλα Κατσουλάκη, ευχαριστούμε. Κινητοποίηση του λιμενικού προκάλεσε περιστατικό μεθαλαμιγό που άρχισε να βυθίζεται σε μικρή απόσταση από την ακτή στη Μαρίνα Βουρκαρίου στη Σαλαμίνα. Μετά από εισρωή υδάτων, θα μας πει περισσότερα η Χαρά Γιαννοπούλου.
4: Βρισκόμαστε Χρύσα στο Βουρκάρι, στο σημείο που θα δείτε πίσω μου την θαλαμιγό με το όνομα Ουρανία σημαίας Πολωνίας, στη θέση ήμι βυθισμένη που βρίσκεται περίπου από τις 11.30 το πρωί. Έχει πάρει κλίση, στο σημείο αυτό θα μείνει, δεν υπάρχει κίνδυνος όπως μας ανέφεραν για να βυθιστεί το πολυτελές αυτό σκάφος. Από την πρώτη στιγμή έσπευσε εδώ περιπολικό του λιμενικού σώματος. Βλέπετε το αντιρρυπαντικό φράγμα το οποίο έχει τοποθετηθεί περιμετρικά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει θαλάσσια ρύπανση. Δίτες που έχουν φτάσει εκεί μας είπαν ότι το σκάφος μέσα έχει γεμίσει αυτή τη στιγμή με καύσιμο, με πετρέλαιο και αναμένεται ένα ακόμη μεγαλύτερο σκάφος για να προσπαθήσει να στεγανοποιήσει το ήδη υπάρχον άλλα μικρό, όπως βλέπετε, αντιρρυπαντικό φράγμα, ενώ θα έρθουν και απορροφητικά υλικά σε περίπτωση που υπάρξει κάποια μικρή διαρροή. Την ώρα τώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, το σκάφος ερχόταν μετά από εκπαιδευτικό ταξιδιωτικό δοκιμαστικό πλού μαζί με τον καπετάνιο και 4 μέλη πληρώματος και την ώρα της προσπάθειας πρόσδεσης, όπως μας είπε καπετάνιος διπλανού σκάφους, υπήρχε πολύ έντονος καιρός σε πολλά μποφόρ. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας με τα πρόσωπα, όπως μας είπε, της μηχανής ήταν να μπλέξουν σκοινιά στον άξονα της προπέλας και να ξεκινήσει να βάζει νερά, με αποτέλεσμα να έχουμε την εικόνα που βλέπετε. Αμέσως μεταφέρθηκαν με ένα μικρό σκάφος τα 5 άτομα, το πλήρωμα και ο καπετάνιος Σόι στην ακτή, και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Περιμένουμε το μεγαλύτερο σκάφος για να βάλει το μεγαλύτερο αντιρρυπαντικό φράγμα, αλλά και στην περιοχή περιπολικό σκάφος του λιμενικού, αλλά και στελέχη που βρίσκονται εδώ από την πρώτη στιγμή του συμβάντος.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Χαρά. Ακόμη μία εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και προέβαινε σε οπαδικές επιθέσεις εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Στον εισαγγελέα παρουσιάζονται οι 17 συλληφθέντες, όλοι οργανωμένοι οπαδοί ομάδας της πόλης, Κώστα Καντούρη. Ακόμη τρεις αναζητούνται, ανάμεσά τους και ο βασικός κατηγορούμενος, ένας 30χρονος, φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό. Σε όλους ασκήθηκαν διώξεις.
5: Okay. Ναι, ασκήθηκαν διώξεις σε όλους, καθώς οι συλληφθέντες, ο στενός πυρήνας των κατηγορουμένων αποτελείται από 23 άτομα. 17 οδηγήθηκαν εδώ και 2 ακόμη θα οδηγηθούν, καθώς συνελήφθησαν στη Μύκονο, ενώ 3 διαφεύγουν και ένας είναι στις φυλακές, καθώς είναι ο προφυλακισμένος για τη δολοφονία του 20χρονου κλεωμένη τον περασμένο Μάρτιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον για 12 αδικήθηκαν.

0: Εγκλήματα ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος τους από την εισαγγελέα, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες διακινήσεις ναρκωτικών ουσιών ακόμη και εντός αθλητικών χώρων, εντός γηπέδων, πρόκληση οπαδικές επιθέσεις ακόμη και με σωματικές βλάβες και σε βάρος ανηλίκων, υπόθαλψη εγκληματία για την περίπτωση του 20χρονου κλειωμένη, αλλά και ακόμη και μια απόπειρα εμπρισμού. Παραπέμφθηκαν όλοι τους στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία να δώσουν εξηγήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο. Στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίστηκε από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίοι αστυνομικοί τις οποίες τους παρακολουθούν από τον περασμένο Ιανουάριο, περιλαμβάνονται 46 περιπτώσεις οπαδικής βίας, 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, μια ληστεία με θύμα έναν οπαδό από τον οποίο άρπαξαν το δίκυκλό του, αλλά και συμπλοκή ακόμη και μεταξύ οπαδών.
1: Κώστα, ευχαριστούμε. Ο καύσωνας που πλήττει τη Γυραιά Ήπειρο εξαπλώνεται προς την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς, θέτοντας σε κόκκινο συναγερμό πολλές χώρες. Στη Σμύρνη, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 38 βαθμούς, μεγάλη δασική πυρκαγιά που έκαιγε στην περιοχή Τσανταρλή τέθηκε υπό έλεγχο.
2: Μεγάλη δασική πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε κατοικημένες περιοχές στο Τσανταρλή της Σμύρνης, με τις φλόγες να πλησιάζουν σπίτια και δρόμους. Ελικόπτερα και αεροσκάφη πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις νερού, που ενώ δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούσαν στο έδαφος για να περιορίσουν τη φωτιά που ξεκίνησε από αγροτική έκταση και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου στη Σμύρνη και τους 40 στο Αιδίνη, οι υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν τις δυτικές επαρχίες δυσχεραίνουν περαιτέρω το έργο της πυρόσβεσης στα πύρινα μέτωπα, ενώ δοκιμάζουν την αντοχή των κατοίκων.
3: Bazen hava çok fazla sıcak oluyor. Gölgeye geçtiğimizde de bazen gölge yararlı olmuyor. Güneş halen sanki güneş tepemizdeymiş gibi bir sıcaklık oluyor.
2: Το φωνικό κύμα κάψερες επεκτείνεται στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, τέθοντας σε κόκκινο συναγερμό Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία. Στη Βουδαπέστη, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει και πάλι τους 40 βαθμούς. Στη δυτική Ρουμανία η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς και καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος από καύσωνα. Ένας 56χρονος βοσκός έχασε τη ζωή του αφού πέρασε αρκετές ώρες εκτεθειμένος στον ήλιο ενώ εργαζόταν σε αγροτική περιοχή. Σε κάποιες περιοχές οι υψηλές θερμοκρασίες συνοδεύτηκαν από σφοδρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, όπως στο Τυρόλο, όπου προκλήθηκαν καταλυστήσεις με αποτέλεσμα να αποκλειστούν επί ώρες εκατοντάδες άνθρωποι.
1: Στη χώρα μας ο καιρός είναι καθαρά καλοκαιρινός. Νικολέτα Διακοπούλου, τελευταία ημέρα του μήνα και η πιο ζεστή του Ιουνίου, κοντά στους 37 βαθμούς.
4: Είναι όμως διαχειρίσιμη η κατάσταση και ο ιστορικός καύσωνας της Ευρώπης φτάνει στο τέλος του. Οπότε να δούμε και αύριο τι περιμένουμε. Σχεδόν τέτοιες θερμοκρασίες όπως και σήμερα, δηλαδή. Κοιτούσα τώρα σε Κιλκίες, Σέρες, φτάνουμε στους 38-39 βαθμούς. Και αύριο λοιπόν στις περισσότερες περιοχές 35-37-38, πολύ τοπικά, ειδικά στη βόρεια χώρα, εκεί στη Μακεδονία. Κάποιες βόρειες θα έχουμε και αύριο σε ορεινές περιοχές. Και τώρα κοιτούσε, υπάρχει πυρήνας καταιγίδων στην Ήπειρο με αρκετό νερό και ισχυρά φαινόμενα. Οι βοριάδες δεν θα ξεπερνούν γενικώς τα 5 μποφόρ. Και έλα να δούμε τι θα γίνει Πέμπτη και Παρασκευή. Αυτή η αστάθεια θα είναι πιο έντονη. Και πιο έντονη κυρίως σε κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας μας. Ιδιαίτερα στα βόρεια θα έχουμε και ισχυρά φαινόμενα. Εκεί θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και πια από το Σαββατοκύριακο έρχονται οργανωμένοι, δρυμύτεροι οι βοριάδες στα πελάγι μας. Θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Θα ρίξουν και άλλο τη θερμοκρασία, θα φέρουν και κάποιες βόρες κυρίως στην Ανατολική και Νότια χώρα.
1: Οπότε συναγερμός εκ νέου για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ναι. Για αύριο ο χάρτης, περιορισμένες οι περιοχές πια που είναι,
4: είναι
1: στο εσύ
4: πιο αισιόδοξος ακριβώς. Θα το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Λίγο το κίτρινο λοιπόν στον χάρτη μας, κυρίως σε περιοχές εκεί στον Εύρο, σε Ηλία, Χαΐα, Αττική, Εύβοια και Βιωτία, Κυρόδος μας μέσα. Λίγες οι περιοχές, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Όλοι σε επιφυλακή, ολόκληρη την αντιπυρική περίοδο, Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε την Νικολέτα Διακοπούλου. Στον 7ο ουρανό βρίσκονται οι φιλάθλοι της Παραγουάης μετά τη μεγάλη πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός τη Γερμανία μία νίκη, Αλέξανδρε, που αποτελεί μεγάλη έκπληξη.
5: Πραγματικά έκανε την έκπληξη η Παραγουάη που κέρδισε τη Γερμανία στα πέναλτι σε αυτόν τον αγώνα που πραγματικά κράτησε την αγωνία στα ύψη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Βλέπετε στα αριστερά της οθόνης τους Παραγουανούς αφιλάθλους πώς πανηγυρίζουν τη νίκη τους, πώς ζητοκραυγάζουν, δεν μπορούν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους. Με πολλή μουσική πανηγυρίζουν το αποτέλεσμα. Ενώ στην άλλη πλευρά, στα δεξιά, βλέπετε τους παγωμένους Γερμανούς φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί σε εξωτερικά σημεία προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Δεν μπορούν να πιστέψουν, Χρύσα, ότι ιτήθηκαν. Που βλέπουμε από την άλλη τους Παραγουανούς πώς χορεύουν έτσι και πώς κάνουν όταν καταλαβαίνουν ότι έχουν κερδίσει και έχουν προκριθεί στους 16. Ενθουσιασμένοι βέβαια ήταν και οι φύλαθλοι από το Μαρόκο, οι οποίοι επίσης κέρδισαν την Ολλανδία στα πέναλτι. Θα τους δούμε εδώ έξω από το γήπεδο που έχουν εξεχηθεί, ζητοκραυγάζουν, χορεύουν, κυματίζουν σημαίες. Μια σημαντική νίκη και για αυτούς. Και τόσο λοιπόν η Παραγουάη όσο και το Μαρόκο προκρίνονται στους 16, στη φάση των 16.
1: Ευχαριστούμε. Πίσω εδώ σε νέα φάση εισέρχεται η αγορά των ψηφιακών πληρωμών μέσω ΥΡΙΣ με τον αριθμό των χρηστών να καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση χρόνο με το χρόνο. Ωστόσο, όπως τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα πρέπει να αυξηθούν οι συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα. Έχει στοιχεία η Ραλού Αλεξοπούλου και θα μας πει και για τον Υπουργό τι λέει.
6: Ουσιαστικά οι συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα, όπως είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης, είναι μόλις 55.000. Μιλάμε για τα στοιχεία του 2025. Και γι' αυτό απαιτείται, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, να υπάρχει, να γνωρίσει ο κόσμος περισσότερο τη δυνατότητα αυτή που υπάρχει μέσω ΆΙΡΙΣ για αγορές σε φυσικά καταστήματα, με μια διαφήμιση, ίσως να παρέχονται και κάποια κίνητρα στους πολίτες όπως παρέχεται στις χρεωστικές κάρτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές μέσω ΆΙΡΙΣ που ξεπερνούσαν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, με τους χρήστες να ξεπερνούν τα 4,6 εκατομμύρια, ενώ να πούμε ότι σε επίπεδο ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων το έχουν εγκαταστήσει ήδη 600.000.
1: Ευχαριστούμε, Ραλού. Δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
7: Παρά τη σημαντική τεχνική ετοιμότητα, η χρήση του ΆΙΡΙΣ στα φυσικά σημεία πώλησης παραμένει ακόμη περιορισμένη, με περίπου 55.000 συναλλαγές το μήνα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ορατότητα του ΆΙΡΙΣ στο σημείο πληρωμής, καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, ισχυρότερα κίνητρα για τους εμπόρους, αλλά και μηχανισμούς επιβράβευσης που θα ενθαρρύνουν τη χρήση.
1: Απέκλεισε τα σενάρια προώρων εκλογών το φθινόπωρο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Όπως ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, υπάρχουν εισηγήσεις για τη διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι έναν σταθερό κύκλο, Μίλτο Σακελάρη.
8: Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2027, είναι το μήνυμα που συνεχίζει να εκπέμπει η κυβέρνηση και σήμερα διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος νωρίτερα παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Α και μεταξύ άλλων περιέγραψε τα όσα έχει πει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πιστεύει σε έναν σταθερό εκλογικό κύκλο ανά 4 χρόνια, όπως άλλωστε έχει κάνει και έχει αποδεχθεί αυτό και από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε μεταξύ άλλων πως στόχος της κυβέρνησης είναι να αυξηθούν τα παραδοτέα έργα σε όλη την χώρα στο πλαίσιο του συνθήματος που εκπέμπει και η Νέα Δημοκρατία. Το είπαμε, το κάνουμε και το κάναμε μεταξύ άλλων. Παράλληλα, απάντησε και για την ακρίβεια, αναφερόμενος στις χθεσινές ανακοινώσεις, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η μάχη θα συνεχιστεί.
1: Ευχαριστούμε, ο Παύλος Μαρινάκης.
9: Οι εκλογές θα γίνουν το 27, το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 27 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 23, μια λογική σταθερών κύκλων, γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν, έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, το να έρθει ένας πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες, εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές. Mm-hmm. Που επαναλαμβάνω.
10: Εξαχνοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
9: Ναι, αλλά όμως και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
1: Σε ρυθμούς αποχωρήσεων, αντεγκλήσεων και συγκρούσεων κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Σοκράτη Φάμελο να στέλνει μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις, στελέχη να αποχωρούν και την εσωκομματική αντιπολίτευση να εξαπολύει πειρά εναντίον του Προέδρου του κόμματος και μάλιστα ο Παύλος Πολάκης να ζητά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Γιώργο Παντελάκη, το εκρηκτικό κλίμα παραμένει και εντείνεται.
11: Πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα με τον Σοκράτη Φάμελο εν μέσω των θυελωδών εσωκομματικών ανέμων να στέλνει το μήνυμα ότι το κόμμα ούτε κατεβάζει ρολά, ούτε αναστέλει τη λειτουργία του και να επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, ασκώντας όμως αυτή τη φορά κριτική όχι μόνο προς την εσωκομματική αντιπολίτευση, αλλά και προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελος μεταξύ άλλων: «Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκλησης από την πλευρά της Ελλάς. Εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς. Μην μας οδηγείτε στο δικασμό. Αυτό υπηρετούμε. Σε αυτή την ανάγκη πρέπει να δίνουν απαντήσεις όλες οι πρωτοβουλίες μας. Και μπροστά σε αυτό το αίτημα οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους». Η Κεντρική Επιτροπή, στην οποία αναμένεται μια σκληρή μάχη της ηγεσίας με την εσωκομματική αντιπολίτευση, έχει οριστεί για τις 11 Ιουλίου. Την ίδια ώρα ο Παύλος Πολάκης ζητεί άμεση παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Ζητεί επίσης την επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μια διαδικασία στην οποία ο βουλευτής Χανίων δηλώνει παρόν. Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπάς επέμεινε στην αμφισβήτηση της στρατηγικής του κ. Φάμελο, ζήτησε ενίσχυση της συλλογικής ηγεσίας και άφησε εχμές προς τους συντρόφους του. Δεν είναι νοητό να υπαγορεύουν πολιτική στον ΣΥΡΙΖΑ όσοι έχουν επιλέξει άλλο κόμμα, ανέφερε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Παντελάκη. Πυρκαγιά υπάρχει, έχει ξεσπάσει κυρίες και κύριοι στη θέση Δερβαίνη, στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Κώστα Μπούρη να μας δώσει τις πληροφορίες. Κώστα, σε ακούμε.
12: Ακριβώς. Άμεσα έχουμε η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. 39 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, δύο ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα εθελοντές, καθώς και αεροπυρόσβεση από δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Είναι αυτή τη στιγμή σε κινητοποίηση. Η φωτιά είναι στο Δερβαίνη, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, σε μία περιοχή που είναι κοντά και ένα ξενοδοχείο, αλλά είναι αρκετά μακριά από το ξενοδοχείο. Δεν είναι σε δάσος, είναι σε χαμηλή βλάση, έχει πολύ καπνό και πριν από λίγο εκδόθηκε και 112 για τους κατοίκους. Η προσπάθεια της πυροσβεστικής αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Στις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης στο Δοξάτο Δράμας για 113 χρόνια από το πρώτο ολοκαύτωμα παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας είπε ότι η Δράμα, το Δοξάτο και η Ελλάδα ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία γιατί έχουν ρίζες πόνου, αγώνων και νίκης.
13: Το Δοξάτο πριν το ολοκαύτωμά του το πρώτο, γιατί επεκολούθησε και δεύτερο το φθινόπωρο του 41, ήταν μια μενεξεδένια πολιτεία, όπως θα έλεγε ο Άγγελος Τερζάκης. Ευημερούσε ειρηνικά με τις πολιτιστικές του δραστηριότητες, με την καπνοκαλλιέργεια, με τα ωραία του σπίτια και τους καλόγους τους δρόμους. Αυτό κατεστράφει ολοσχερός 30 Ιουνίου του 1913. Ξαναχτίστηκε το Δοξάτο. Ξανακαταστράφηκε το 1941 από τους ίδιους κατακτητές, από τους Βούλγαρους. Αλλά το πείσμα της δημιουργίας, το πείσμα της Ανάστασης, το πείσμα της ζωής έναντι του θανάτου επικράτησε.
1: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης όπου έχει καταρρεύσει η τετραόροφη πολυκατοικία. Στον Κώστα Νούση βλέπουμε και την εικόνα όπως μας τη δίνει ο εικονολήπτης μας, Πέτρος Λιόλιος. Κώστα, λέγαμε και νωρίτερα στο Δελτίο ότι οι τέσσερις για τους οποίους υπήρχε μια αρχική πληροφόρηση ότι αγνοούνταν, εν τέλει όλοι εντοπίστηκαν από συγγενικά τους πρόσωπα, έχουν γίνει και 5 προσαγωγές.
14: Χρήσα κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι έρευνες των στελεχών της ΜΑΚ πάνω από τα συντρίμια της πολυκατοικίας. Νωρίτερα λέγαμε ότι το έχουν τοποθετήσει και υποστηλώματα σε σημείο που έχουν υποδείξει δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης ότι μπορεί να υπάρχει κάτι. Σε εκείνο το σημείο συνεχίζουν τα στελέχη να κάνουν έρευνα. Βλέπουμε ότι έχουν φέρει και ειδικό εξοπλισμό, αλλά και σκηνή επιχειρήσεων τα στελέχη και της πυροσβεστικής. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν έχουν εντοπίσει κάτι στα χαλάσματα της πολυκατοικίας. Η πρώτη εικόνα που είχαμε ήταν για 4 άτομα τα οποία αγνοούνταν, ωστόσο διαδοχικά τα 3 και στη συνέχεια και η μία γυναίκα επικοινώνησαν με οικείους τους. Ως εκ τούτου η εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με γνωστά άτομα τα οποία πιθανά αγνοούνταν δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες για...
1: Ναι, μην τυχόν υπάρχει κανείς για τον οποίο δεν υπήρξε πληροφόρηση ή κάποιος εργάτης ενδεχομένως.
14: Υπάρχει κινητικότητα στο σημείο πάνω από τα χαλάσματα. Οι ειδικοί σκύλοι είχαν υποδείξει ένα σημείο, έχουν υποδείξει ένα σημείο στο οποίο επιχειρούν τώρα τα στελέχη της ΕΜΑΚ για να δουν εάν όντως υπάρχει κάτι σε εκείνο το σημείο. Θέλουν να αποκλείσουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο, κάθε ύπαρξης κάποιου ατόμου κάτω από τα χαλάσματα της τετραόροφης πολυκατοικίας. Συνεχίζονται να έρχονται συνεχώς, περιμένουν και εδώ πέρα και ειδικά μηχανήματα εξκαφής για να
1: μαζέψουν. Είναι συγκλονιστική εικόνα πάντως, Κώστα, τη βλέπουμε και από ψηλά. Συνεχίζονται οι έρευνες με εντατικούς ρυθμούς. Θα διενεργηθεί και η έρευνα για το τι πήγε λάθος κατά τις εργασίες θεμελίωσης της οικοδομής στο διπλάνο οικόπεδο. Το ευτυχές είναι ότι ενημερώθηκαν εγκαίρως οι ένοικοι της πολυκατοικίας από το συνεργείο ότι κάτι έγινε λάθος, οπότε έπρεπε να εγκαταλείψουν το κτίριο και δεν έχουμε θρηνήσει θύματα. Ας κρατήσουμε αυτό και σε αποδεσμεύουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε τον Κώστα Νούση. Έχουμε στο τηλέφωνο την Χαρά Γιαννοπούλου. Για μια είδηση της τελευταίας στιγμής εντοπίστηκαν 4,5 κιλά κάναβης σε επιβατικό πλοίο. Χαρά, σε ακούμε.
15: Πραγματικά επιβατικό πλοίο που κάνει το δρομολόγιο Πειραιάς Ηράκλειο, μέλος του πληρώματος, ανήκει στο μέλος του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από 4 ημεταπούς και αλλοδαπούς, συνελήφθησαν και εντοπίστηκαν 4,5 κιλά κάναβης και κοκαίνης στο σάκο του μέλους του πληρώματος, ο οποίος λειτουργούσε ως μεσάζοντας για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για νεαρές ηλικίες και οι 4, 24 ετών και 30 ετών. Κατά την έρευνα που έκανε η λιμενική αρχή εντοπίστηκε και οπλισμός. Έχουν συλληφθεί, διενεργείται προανάκριση από το λιμεναρχείο Ηρακλείου και την υπόθεση αυτή την έφερε σε πέραση η Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών και το Γραφείο Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.
1: Ευχαριστούμε τη Χαρά Γιαννοπούλου για την άμεση ενημέρωση.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παραγουάη και Μαρόκο έκαναν την έκπληξη της βραδιάς, αποκλείοντας Γερμανία και Ολλανδία στα πέναλτι αντίστοιχα. Η Βραζιλία δυσκολεύτηκε, αλλά λύγησε την Ιαπωνία με 2-1 και πήρε την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Απόψε στις 8, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Στις 12, Γαλλία, Σουηδία, ενώ στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό, Εκουαδόρ.
17: Το Μαρόκο στις 16 καλύτερες ομάδες του Μοντιάλ, νικώντας 3-2 στα πέναλτι την Ολλανδία.
18: Σαϊμπάρι για την πρόκριση του Μαρόκου. Τα κατάφερε το Μαρόκο στους 16.
17: Ο Χάκπο είχε δώσει το προβάδισμα στους Οράνιες στο 72ο λεπτό. Ο Ντιόπ ισοφάρισε με κεφαλιά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στην επόμενη φάση το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον Καναδά. Σε μια μεγάλη έκπληξη, Παραγουάη, Γερμανία 4-3 στα πέναλτι. Στους 16 η ομάδα της Νοτιού Αμερικής.
18: Κανάλε, γκολ! Η Παραγουάη κάνει την έκπληξη και αποκλεί την Τετράκης παγκόσμια πρωταθλήτρια.
17: 1-1 ο κανονικός αγώνας και η παράταση. Σκαστή κεφαλιά του Ενσίσο, 1-0 για την Παραγουάη στο 42. Το 1-1 ο Κάι Χάβερτς με κεφαλιά και αυτός στο 54. Γκολ του Τά για τη Γερμανία ακυρώθηκε στην παράταση. Στη ρώσικη ρουλέτα ο Χιλ απέκρουσε 2 πέναλτι. Η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία ή τη Σουηδία. Το εισιτήριο πήρε και η Βραζιλία νικώντας 2-1 τη μαχητική Ιαπωνία που προηγήθηκε στο 29 με τον Σάνο. Ο έμπειρος Κασεμίρο έκανε το 1-1 με κεφαλιά στο 56. Όλα κρίθηκαν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.
18: Αναπέμπουν όμως οι Βραζιλιάνοι. Μπρούνο Γκιμαράες. Η πάσα. Μαρτινέλη δοκάρει και μέσα! Γκάμπριελ Μαρτινέλη 2-1 η Βραζιλία σε μια από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα.
17: Η Βραζιλία θα βρει στο δρόμο της την Νορβηγία ή την ακτή Ελεφαντοστού.
19: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με βροχές ή καταιγίδες από το μεσημέρι στα ορεινά, πιο ισχυρές στα βόρεια. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι, θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, πολύ τοπικά και τους 38. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρειο έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η άνεμη βόρει έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στη Νοηματική με την Εφέλη Ράντου και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλέα και Φάνης Παπαθανασίου για το update. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Ταξιδεύουμε από το Βουκουρέστι ως τη Μεσαιωνική Σιγκισοάρα. Ακολουθούμε τα ίχνη του Βλάτ Τσέπες, που έγινε Δράκουλας. Κάστρα, πύργη, γκόθικ νύχτες, φωτιές, χορή, πάρτι και φαντάσματα. Ένα φεστιβάλ ανάμεσα σε σκοτάδι και φως. Ιστορία και μύθο. Καλώς ήρθατε στη μαγική Τρανσιλβανία.
1: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
2: Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, παιδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
3: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στη Λέσβο. Εκεί προσπαθώ να ανακαλύψω πού οφείλεται η φήμη της κεραμικής Κουρτζή και ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας της.
4: Στο εργαστήριο του Κουρτζή, ας πούμε, ανά 20-30 χρόνια αλλάζαν τελείως. Βλέπεις όλη την εξέλιξη της κεραμικής, πώς ξεκινήσαν.
5: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Η Μαντινιάδα είναι η ανδικός 15 σύλλαβος, ομοιοκατάληκτος.
7: Ήρθαν οι καταστάτηκαν στη Λιαράπετρα και έδωσαν ζωή στον τόπο. Πρωτοστάτησαν στις καλλιέργειες.
5: Πόλης, απόψε στις 10, στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μπρος, μαζί θα πάμε.
2: Φαστικά
1: το! Όχι! Όχι!
3: Έχεις δει την κοπέλα?
4: Ναι, την έχεις δει. Ξέρουμε πως εδώ είναι το στέκι της.
2: Τη ξέρω την κοπέλα, αλλά έχω καιρό να τη δω.
1: Δεν πρόκειται να ξανασχοληθεί. Του το είπα με όλους τους τρόπους.
5: Το έγραψες δηλαδή το τέλος.
1: Ψυχιατρική.
6: Πρέπει να έρθει να την πάρετε. Απείλησε το φρουρό με καραμπίνα.
1: Υπάρχουν γυναίκες που κάνουν πεζοδρόμο για να ταΐζουν το παιδί τους. Αυτές τις σέβομαι.
2: Την εφήλω δεν να την κοιτάξω, δεν μπορώ.
1: Μήπως να την πήγαινες κανένα ταξιδάκι. Να της έκανε μια έκπληξη. Να δεις που θα χαρείτε.
5: Πες δίκιο έχει.
7: Θα στρώσω τραπέζι. Πρέπει να βάλουμε μια πιά στο στόμα μας. Θα έχουμε να βοηθήσω.
2: Κορίτσο μου!

0: Γιάννης Πάριος Φώτη. Το σ' αγαπώ μη μου το πεις.
1: Τι να σου πω.
2: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ιθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Φίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
3: Γιάννης Πουλοπούλος. Υπάρχουν κάτι γράμματα.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: ήτανε. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Γιάννης Πάριος.

Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς στερά. Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Γιάννης Πουλοπούλος. Υπάρχουν κάτι γράμματα.

0: Ήτανε ο Γιάννης Κουλόπουλος στην
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

και στο μυαλού το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσουμε και σε ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη θα σε θυμίσω.

0: το Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Στην εκπομπή μας «Λαϊκά τραγούδια» συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Γιάννη Βάριο. Έλεγα.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εδώ αγαπώ μου. Αντώνης Πολίτης.
2: Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις με τις ματιές σου.

περιμένεις να σ' αγαπήσω κι αυτή να της πείσω μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις την ώρα σου χάνεις. Όσο ανασένω

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
2: Τόλης Βοσκόπουλος,

Στην εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες, Βασίλη Τέρλεγκας. Εμένα άσε με στον κόσμο το δικό μου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

ποτέ, ποτέ δεν θα αφήσω τα δυο σου χέρια. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ που με πάνε μέχρι τα αστεριά.

0: Ήταν ο Γιάννης Πάριος. Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω. Στο Greek Tavern, μουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράς, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pots. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pots. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapos Prince, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Tapos Prince. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε. Και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στη Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο
2: 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, Ισο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, Ισο Κρήγορ.
3: Τα κίτρινα ποιον αγαπάς καλύτερα?

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CN από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: αυτοί πισωπατήσαν. Στις ντροπή στα έδρανα καθίσαν. Να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και αντριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Μολόν λαβέ. Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε. Σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει. Κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει. Να μην δει το κακό.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιάννης Πουλόπουλος,

0: στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Γιάννης Περδόπουλος. Η θρησκεία μου είσαι εσύ.

μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι σε όλους, η ώρα είναι 10 και 52 λεπτά. Σε περίπου 7-8 λεπτά θα έχουμε τον δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Όπως πάντα, 10 η ώρα κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα έχουμε τον δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Να ακούσουμε και τις τελευταίες εξελίξεις. Εδώ μεταξύ πολλά κράτη κλωτσάνε σχετικά για αυτά που είπε ο Τραμπ, ότι θέλει να δώσει δώρο, λέει, στην Τουρκία. Τώρα στην... αυτοί που έχουν με το, πώς το λένε, με το συνέδριο του ΝΑΤΟ. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είναι υπέρ της Τουρκίας, αλλά κανείς δεν φαίνεται να είναι με την Ελλάδα. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε ένα φίλο εδώ πέρα, τον Κώστα. Γεια σου Κώστα, αγαπητέ φίλε. Τι κάνεις, πώς πας?
1: Θα στακώ το Λακαρνανίας. Είμαι ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μπετόγλου. Χαιρετώ όμως στη Φλόρδα, στο όμορφο του Ντάφρου Σπριν. Να περνάτε όλοι καλά και σας παίρνω την αγάπη μου.
0: Ωραία,
1: εδώ στην πατρίδα γίνεται ένας χαμός με τα κόμματα. Έχουμε μεταγραφές. Ο ένας αλλάζει από τον ακόμα πάει στο άλλο. Σαν να είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, γίνεται χαμός.
0: Αλήθεια.
1: Το σίγουρο είναι ότι δεν θα βγει κανένας. Δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, φίλοι μου.
0: Όχι, ναι.
1: Και δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία.
0: Όχι, δεν θα πάρει τα F-35, θα του δώσει μηχανές
1: μάλιστα,
0: General Electric. Θα πάρουν κινητήρες στην General Electric, κάτσε τίποτα άλλο παραπάνω.
1: Και θέλω να πω και κάτι άλλο στα κρατέ σου, να επισκέφτονται την πατρίδα, οι ομογενείς. Η πατρίδα μας είναι πανέμορφη, περιμένει όλη την ομογένεια. Να δείτε, θα περάσετε καλά, υπάρχουν πανηγύρια. Η Ελλαδίτσα μας είναι το διαμαντόπετρο όλου του κόσμου.
0: Ναι.
1: Αυτά που είναι την αγάπη μου.
0: Ναι, για πες από τα άλλα, από τουρισμό πώς πάτε φέτος, καλά?
1: Καλά πάμε από τουρισμό, Άγγελε, υπάρχει τουρισμό.
0: Αλλά φοβάμαι πάνε, και... εγώ φοβάμαι πάνε και βοηθήσει το νησί σου.
1: Δεν είμαι σε νησί, εσύ. Ο Αστακός είναι νομός της Λακαρνανίας.
0: Όχι, έχουμε και ένα νησί στην Κεφαλονιά απ' έξω. Εντάξει.
1: Ξέρω το νησί.
0: Εντάξει, το νησάκι αυτό είναι, ξέρεις ποιος είναι ο Αστακός. Αυτό που θέλει να πάρει τώρα έκανε ο Τραμπ. Κοίταξε, έκανε ο Τραμπ μία, όχι ο Τραμπ, ο γαμπρός του Τραμπ, και αγοράσαν, θέλει να αγοράσει ένα νησί βόρεια από την Κέρκυρα. Αλλά αυτό δεν πήγε through. Δεν πήγε through, γιατί είναι ένα ξερόνισο και τώρα θέλει να αγοράσει, ξέρεις ποιο, το νησί του Ωνάση. Τον Αστακό. Ναι, τον Αστακό. Ναι. Και θα το πάρει αυτός τώρα και εκεί θα γίνει χαμός. Έτσι λένε. Λοιπόν, σε αφήνω, θα τα πούμε, μεγάλε.

0: Γιάννη Πουλόπουλο, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική.
1: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Δίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Φίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555 για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rock Beach.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constance στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
3: Σας δείχνει τώρα ο Αντώνης Μαφιάζης, σας δείχνει το σημείο όπου εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες οι οποίες αναζωπυρώνονται σε ανατακτά χρονικά διαστήματα και εκεί επικεντρώνεται, τώρα έχουμε βέβαια τον ήλιο λίγο κόντρα, επικεντρώνονται ναι. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής.
4: Κώστα, δεν θα μπορούν για πολλή ώρα τα ενέργεια να επιχειρούν. Σε ένα-δύο ώρο περίπου, 2,5 ώρες θα δύσει ο ήλιος, άρα ό,τι προλάβουν τώρα τις επόμενες 2-2,5 ώρες.
3: Γι' αυτό, Απόστολε, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής προκειμένου να περιοριστούν οι φλόγες σε αυτά τα σημεία και να μην επεκταθούν στο χωριό, στον οικισμό. Είναι δίπλα βέβαια, είναι στις παρυφές, είναι στο δάσος, γι' αυτό έχουμε και κάποιες καταστροφές σπιτιών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, είχαμε ζημιές σοβαρές σε ένα σπίτι. Περιμένουμε την αποτίμηση αργότερα. Έχουμε βρει τώρα ένα σημείο ψηλά για να έχουμε εικόνα. Συνολική εικόνα της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη ακόμη, φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, αλλά συνεχίζεται. Έχουμε αναζωπυρώσεις διαρκώς λόγω των ρηπών ανέμου. Ευτυχώς έχουν κοπάσει αυτή την ώρα οι άνεμοι και η εικόνα είναι λίγο καλύτερη.
4: Μακάρι να είναι καλύτερη εικόνα αργότερα. Για οτιδήποτε νεότερο, Κώστα μας ενημερώνει από τον Κώστα Καντούρη στον Νίκο Κουντούρη, συνάδελφο σύνταξη. Καθώς, Νίκο, έχουμε ακόμη ένα 112 για φωτιά στην Κορινθία.
5: Πριν από λίγο ήρθε και δεύτερο Απόστολε. Η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος. Βρίσκεται κοντά στις Κεχριές. Το πρώτο 112 στάλι ήταν ετοιμότητας και ενημέρωσης προς τους κατοίκους. Και το δεύτερο, πριν από λίγα λεπτά, όπως είπα, καλούσε όσους βρίσκονται στους οικισμούς Φιλοθέη και Θημαριώνα να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Από την πυροσβεστική μου λένε ότι το δύσκολο είναι ότι στην περιοχή επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι. Εκφράζουν όμως αισιοδοξία χάρη και στη μεγάλη κινητοποίηση που έχει γίνει ότι θα οριοθετηθεί σύντομα αυτή η πυρκαγιά. Δεν απειλεί άμεσα αυτή τη στιγμή οικισμούς και κατοικίες, όπως μου λένε. Έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 90 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 30 οχήματα από τον αέρα, αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εθελοντές, υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και αισιοδοξία ότι θα πάει καλά. Μακάρι να συμβεί αυτό, θα το ξέρουμε τα επόμενα λεπτά.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για τις πληροφορίες. Συναγερμός είπαν στις αρχές μετά την κατάρρευση μιας παλιάς τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Τελικά, τα 7 διαμερίσματα αποδείχθηκε πως ήταν άδεια, αφού ένας μετά τον άλλον οι ένικοι έδωσαν σημεία ζωής.
6: Ώρα 1 το μεσημέρι, οδός Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Μια τετραόροφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα καταραίει και μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα από μπάζα. Στη φωτογραφία αποτυπώνεται πως ήταν το κτίριο πριν εξανεμιστεί σαν χάρτινος πύργος. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 4 αγνοούμενους. Διασώστες της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους και πυροσβέστες πραγματοποιούν έρευνες στο σημείο ψάχνοντας για εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.
7: Η επιχείρηση στην οδό Αλκμίνης περνά στην πιο κρίσιμη φάση της. Οι διασώστες της ΕΜΑΚ έχουν επιβάλει απόλυτη σιγή στο τετράγωνο, αναζητώντας ίχνη ζωής κάτω από τα συντρίμμια.
6: Λίγα λεπτά αργότερα, 3 από τους 4 αγνοούμενους εντοπίζονται, καθώς γίνεται γνωστό ότι οι συγγενείς τους ήρθαν σε επικοινωνία μαζί τους. Η αγωνία παρατείνεται για μια γυναίκα την οποία καλούσαν οι δικοί της στο τηλέφωνο, αλλά δεν απαντούσε. Τελικά εντοπίστηκε στο ναύπλιο.
8: Η μαμά μου κατά τις 9 η ώρα το πρωί, που μένει στον πρώτο όροφο, άκουσε κάτι ήχους, πώς είναι, σαν κρακ. Κατεβαίνει η μαμά μου κάτω, έρχεται και μηχανικός. Και μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση.
9: Η αδερφή μου έμεινε μέσα εκεί.
8: Στο κτίριο.
9: Στο κτίριο, ναι. Ευτυχώς έλειπε.
10: Είναι ένοικοι της πολυκατοικίας. Μένουν στον τρίτο και στον τέταρτο. Και απλά ειδοποιηθήκαμε στο γραφείο, ειδοποιήθηκε η κόρη τους ότι έπεσε ένα στίχος, έτσι της είπανε. Και ήρθε εδώ το παιδί να δει τι γίνεται. Και ξαφνικά εμείς από το διαδίκτυο είδαμε ότι έχει καταρρεύσει όλη η πολυκατοικία. Ο πατέρας της κοπέλας είδε ότι είχε πάρει μια κλίση, έτσι είπε. Έτσι, αυτό έχουμε ακούσει. Κατέβηκε κάτω και άρχισε και χτύπαγε τα κουδούνια να κατέβουν όλοι κάτω.
11: Κουνιούτσαν, λέει, κάνα δύο μέρες και είχαν βγει.
12: Δυστυχώς είμαστε συγκλονισμένοι από όλο αυτό. Ψάχνουμε για ζώα. Υπάρχει ένα σκυλάκι και ένα πουλί.
6: Σύμφωνα με τις αρχές, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε λόγω εργασιών που γινόταν σε διπλανό οικόπεδο που έσκαβαν τα θεμέλια για την ανέγερση οικοδομής.
13: Εάν το όμορο κτίριο αυτό ήταν εντελώς όμορο, δηλαδή ήταν μεσοτυχία και υπήρχε κοινή θεμελίωση και επεμβαίνει σε ένα θεμέλιο του ενός, επηρεάζει και το άλλο. Θα πρέπει να είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, η κατάλληλη έλεγχη.
14: Είναι λίγο τραγικό. Μηχανικοί δεν έχουν ευθύνη, την πολυκατοικία είναι παλιά. Έχει πάρα πολλά κτίρια παλιά τα οποία είναι αυτά. Τα οποία έχουν ανακατασκευαστεί τώρα. Πώς ανακατασκευαστήκαν αυτά τα κτίρια και με τι χαρτιά, αυτό πρέπει να το ψάξουμε.
15: Άντρες ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρευσε.
6: Οι αρχές προχώρησαν σε 5 προσαγωγές. Πρόκειται για 2 εργολάβους και ιδιοκτήτες του οικοπαίδου και 3 μηχανικούς.
16: Σε ετοιμότητα τέθηκαν από την πρώτη στιγμή τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς όπου βρισκόμαστε, αλλά και το νοσοκομείο Σωτηρία και Τζάνιο για την παραλαβή τυχών τραυματιών. Ενώ άμεση ήταν και η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ με 3 ασθενοφόρα στο σημείο, 1 κινητή μονάδα και 1 μηχανή ταχείας ανταπόκρισης.
6: Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για την ανέβρεση τυχών εγκλωβισμένων, αλλά και για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας.
4: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τους συναδέλφους μας στο σημείο. Θοδωρής Παναγιωτίδης, Κώστας Νούσης και Χριστιανά Μανιάτη θα μας δώσουν το ρεπορτάζ. Ξεκινάμε από εσένα, Κώστα. Νούση, είσαι ακόμη στην οδό Αλκμίνης, καταλαβαίνω. Ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι τελευταίες εξελίξεις?
17: Ολοκληρώνονται, Απόστολε, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά μπει οι έρευνες εδώ των στελεχών της πρώτης της ΕΜΑΚ στην πολυκατοικία που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι μέχρι και πριν από λίγο οι 2 ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έδιναν ένα σημείο στο οποίο υπήρχε κίνηση. Δεν έχει εντοπιστεί βεβαίως κάτι. Οι έρευνες των στελεχών της ΕΜΑΚ ήταν κυρίως για προληπτικούς λόγους, καθώς είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο όσο πέρναγε η ώρα για πιθανότητα εγκλωβισμένου ενίκου.
4: Θα έχουν περάσει πλέον αρκετές ώρες, Κώστα, και νομίζω ότι το επιβεβαιώνουμε, δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος, δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη ψυχή εγκλωβισμένη μέσα στην τρίμια.
17: Είναι και ο λόγος που ολοκληρώνονται ουσιαστικά οι έρευνες. Αυτό το οποίο έχουν ανασύρει από τα συντρίμια είναι ένας παπαγάλος από το κλουβί, ενώ να πούμε ότι κάνουν έρευνες και στο διπλανό, μηχανική, στο διπλανό, στην διπλανή πολυκατοικία, η οποία από την κατάρρευση της πολυκατοικίας, της τετραόρροφης πολυκατοικίας, έχει ανοίξει στη βάση της μία μεγάλη τρύπα. Υπάρχουν μηχανικοί με ειδικά όργανα που κοιτάζουν αν υπάρχει κλίση σε αυτή την πολυκατοικία, η οποία έχει εκενωθεί από τους ενίκους της, να δούνε αν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας και αν θα τους επιτρέψουν να εισέλθουν και να διαμείνουν και να περάσουν το βράδυ τους μέσα σε αυτή την πολυκατοικία. Απόσταμε.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος είναι στο αστυνομικό τμήμα της Ακροπόλεως. Έχουμε 5 προσαγωγές, όπως γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, Θοδωρή. Έχει προκύψει κάτι από τις μέχρι στιγμής ανακρίσεις?
15: Ακριβώς. Απλά να ξεκινήσω παίρνοντας την πάσα από τον Κώστα Τονούση ότι από την τελευταία επίσημη ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία βρισκόμαστε σε φάση ολοκλήρωσης στις έρευνες στα Πετράλωνα με αρνητικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει δηλαδή τυχόν εγκλωβισμένο άτομο. Περνώντας τώρα στη φάση της απόδοσης ευθυνών, έχουν από νωρίτερα το μεσημέρι προσαχθεί εδώ στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως 5 άτομα και συγκεκριμένα 2 μηχανικοί, ο εργολάβος και 2 ιδιοκτήτες, οι οποίοι εξετάζονται από τους αστυνομικούς του οικείου τμήματος για το περιστατικό που συμβαίνει, ώστε να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η κατάρρευση του γειτονικού κτηρίου. Όπως έχουμε ενημερωθεί, ο εισαγγελέας είναι διαρκώς ενήμερος για τις εξελίξεις. Έχει δώσει εντολή να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους και να αποδοθούν κατηγορίες για παραβάσεις του οικοδομικού κανονισμού και των όρων ασφαλείας. Δεν έχει γίνει ακόμα η έκθεση σύλληψη. Είναι θέμα χρόνου, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία των καταθέσεων στην πορεία να σχηματιστεί δικογραφία και να γίνει η έκθεση συλλήψεως. Ήδη από το μεσημέρι έως και αυτή την ώρα διαρκώς ένοικοι και οι ιδιοκτήτες των 7 διαμερισμάτων της τετραόρυφης πολυκατοικίας που κατέρευσε περνάνε ο καθένας με τη σειρά του παίρνουν τη σειρά τους για να καταθέσουν στον αξιωματικό υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος. Αρκετοί εξ αυτών γίνοντας μας δήλωσαν για την πρόθεσή τους ότι θα υποβάλουν και οι ίδιοι μηνύσεις και αγωγές για όσα έχουν συμβεί. Από όσα αναφέρουν, ειδικά σήμερα το πρωί άρχισαν να γίνεται αντιληπτή μια κλίση της πολυκατοικίας τους, να παίρνει κλίση δηλαδή η πολυκατοικία. Είχαν προηγηθεί κάποιες δονήσεις. Από στόμα σε στόμα, ένας ιδιοκτήτης που αντιλήφθηκε άρχισε να ενημερώνει και τους άλλους ενίκους, όπως και οι εργάτες αντιλήφθηκαν ότι άρχισαν να υποχωρούν τα χώματα από το σημείο το οποίο έσκαβαν για να κάνουν τα πέδιλα της νεοανοιγερόμενης οικοδομής. Ενημέρωσαν και εκείνους ενίκους και ευτυχώς όλοι εγκατέλειψαν εγκαίρως στο κτίριο πριν γίνει η κατάρρευση. Βεβαίως πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν οι καταθέσεις από τους μηχανικούς και τον εργολάβο για να γίνει κατανοητό αν υπήρχαν κάποιες κινήσεις που έπρεπε να γίνουν και δεν έχουν γίνει για την υποστήριξη του σημείου, ώστε να μην είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή να υποχωρήσει το χώμα στη βάση της διπλανής οικοδομής που είχε ως αποτέλεσμα για την κατάρρευση της.
4: Μάλιστα, Θοδωρή, σε ευχαριστώ και εσένα πολύ και πάμε και στην Χριστιανά Μανιάτη για να κλείσουμε τον γύρο από τους ρεπόρτερ μας. Να φέρεις και εσύ τη δική σου εικόνα, Χριστιανά.
18: Και βρισκόμαστε, Απόστολε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σημείο εδώ και αρκετές ώρες, από το οποίο μπορούμε και έχουμε μια πλήρη πανοραμική εικόνα της επιχείρησης εδώ στην οδό Αλκμίνης. Από αυτό το πλεονεκτικό σημείο μπορούμε και παρακολουθούμε μια διαρκή και επίμονη προσπάθεια. Στα πλάνα μας η εξωτερική κίνηση βλέπετε τώρα μια περιορισμένη, όμως αυτό συμβαίνει γιατί το βάρος της επιχείρησης έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό των συντριμιών. Εκεί τα κλιμάκια των διασωστών της πρώτης ΕΜΑΚ και της πυροσβεστικής εργάζονται με χειρουργική ακρίβεια σε σημεία που δεν είναι ορατά από το επίπεδο του δρόμου. Νωρίτερα εμείς είδαμε και συναντήσαμε ανθρώπους, κάτοικους της περιοχής που πάγωσαν, γείτονες οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πιστέψουν αυτό που συνέβη μπροστά στα μάτια τους, με αγωνία διάχυτη Απόστολε. Πολλοί μας περιέγραψαν νωρίτερα πως την ώρα του θορύβου η τρομοκρατία ήταν τέτοια που φοβήθηκαν για σεισμό. Μέσα σε αυτό το κλίμα, να σας πω μια μικρή είδηση για ήχους που παραπέμπουν σε κατοικίδιο εντός των συντριμιών. Λειτουργήσε και αυτό σαν μια χτίδα ελπίδας, κρατώντας βέβαια όλους εμάς που βρισκόμαστε εδώ σε μια κατάσταση προσμονής για το τι συμβαίνει.
4: Μάλιστα. Τελικά υπήρχε κατοικίδιο ή όχι?
18: Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε Ακόμα δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο, Απόστολε. Τελευταίο κλείνοντας να σας πω ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σε γύρω πολυκατοικίες, όπως και στο κτίριο από όπου μεταδίδουμε. Κάτι βέβαια που δείχνει πως τα γειτονικά κτίρια κρίθηκαν ασφαλή, όμως ο αποκλεισμός γύρω από το σημείο της κατάρρευσης παραμένει.
4: Σε ευχαριστούμε, Χριστιανά. Ήδη ξεκίνησε η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού. Πρώτη εκτίμηση είναι πως προκλήθηκε από τις οικοδομικές εργασίες σε διπλανό οικόπεδο. Ωστόσο, επιστήμονες θεωρούν ότι η κατάρρευση δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε αυτό. Ένα πιθανό σενάριο είναι το κτίριο να αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα στατικότητας. 5 άτομα προσήχθησαν.
19: Αυτή είναι η πολυκατοικία της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα πριν από την κατάρρευσή της. Και αυτή είναι η εικόνα μετά. Όμως τι έφταξε για να φτάσουμε εκεί? Δίπλα στην πολυκατοικία πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης ενός διόρροφου κτηρίου προκειμένου να αναγερθεί νέα πενταόρροφη πολυκατοικία. Η άδεια κατεδάφισης για το κτίριο στην οδό Αλκμίνης 22 εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024 και είχε λάβει την έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα. Η άδεια αφορούσε την κατεδάφιση υφιστάμενου διόρροφου κτίσματος με ισόγειο κατάστημα και ισόγεια αποθήκη εμβαδού 213 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με την άδεια, το κτίριο είχε αναγερθεί το 1956. Η άδεια κατεδάφισης ανανεώθηκε μισό έτος αργότερα, τον Ιούλιο του 2025, καθώς η ιδιοκτησία άλλαξε χέρια. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εκδόθηκε αρχικά η προέγκριση και το Μάρτιο του 2026 η οικοδομική άδεια για την ανέγερση πενταόροφης πολυκατοικίας με υπόγειο και σοφίτα στη θέση του παλαιότερου κτηρίου.
20: Το πρώτο που κάνουμε, που να ακουμπήσουμε, είτε να κάνουμε ανακατασκευή, είτε ενίσχυση, είτε από το μηδέν θεμελίω ενός νέου κτηρίου, είναι να πάμε και να κάνουμε μία με δύο-τρεις ερευνητικές, δειγματοληπτικές, μία γεωτεχνική έρευνα και δακομηχανική μελέτη θεμελίωσης και ευστάθεια των παριών των πλανών εξκαφή, έτσι ώστε πρώτον να εξασφαλίσουμε ότι η φέρουσα ικανότητα του εδάφους, δηλαδή η αντοχή του εδάφους, θα αντέξει χωρίς υπέρμετρες καθυζήσεις. Και δεύτερον, εάν υπάρχουν υπόγεια και πάμε σε κάποιο βάθος μεγαλύτερο των 2 μέτρων, να εξασφαλίσουμε ότι οι παριές, οι επιφάνειες των πλανών εξκαφής δεν θα επηρεάσουν με καθυζήσεις το όμορο. Αυτό συνέβη εκεί στην Αλκμίνη 22.
19: Οι ειδικοί εξηγούν ποια είναι τα έργα της στήριξης που θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
20: Το πρώτο και κύριο που σημαίνει είναι ότι η τότε κατασκευή, όταν βγήκε η άδεια για την κατασκευή του όμορου παλιού κτηρίου, δεν υπήρχε ο αντισεισμικός κανονισμός που υπάρχει σήμερα. Πριν από το 1959 δεν υπήρχε καν αντισεισμικός κανονισμός. Έχει υποστεί με τον καιρό διάβρωση, αποσάφρωση, έναν θράκωση, οξύδωση, άρα πέφτει κι άλλο η αντοχή του. Πώς λοιπόν εσύ, επειδή θες να κάνεις το δικό σου το κτίριο αμελητή και σκάβεις, κατεβαίνεις, φέρνεις το μέτωπο του πλανούς ελεύθερο, ενώ αντιστηριζόταν από τις υπάρχουσες ΓΕΕΣ.
21: Οι συνεχείς δονήσεις είναι αυτές οι οποίες μπορεί να έχουν δημιουργήσει αρκετά σημαντικές ρευματώσεις σε ένα κτίριο, ναι, και η διαρκής καταπώνηση με την πάροδο των ετών.
19: Οι έρευνες για την απόδοση τυχών ευθυνών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
4: Τον πήγε στο μέτωπο κατά της ακρίβειας ανεβάζει η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό να προαναγγέλει νέα πτώση στις τιμές της βενζίνης, διαμηνύοντας ότι θα ενταθούν οι έλεγχοι στην αγορά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, τόνισε ότι οι συσκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου και με παράγοντες της αγοράς είναι συνεχείς, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές στο ράφι.
22: Το Υπουργικό Συμβούλιο οριοθετεί τον οδικό χάρτη των μεταρρυθμίσεων και των παραδόσεων έργων υποδομής για το δεύτερο εξάμηνο του έτους και ο Πρωθυπουργός ορίζει ως κεντρικό στίχημα την παραγωγή μετρήσιμου έργου για την καθημερινότητα των πολιτών.
23: Τα προβλήματα δεν κάνουν δυστυχώς διακοπές και εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Το δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία. Είναι πραγματικά αξιοναποδιές πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα.
22: Ο κύριος Μητσοτάκης αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία που έχει για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα η κυβερνητική μεταρρύθμιση της μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Τα προηγούμενα 24 ώρα πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 530.000 αγρότες. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ έχει καταβληθεί από την αρχή του έτους, ενώ ένας νέος γύρος πληρωμών αναμένεται το φθινόπωρο.
23: Όσοι παρανόμησαν λογοδοτούν στη δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης και των εθνικών αρχών. Αλλά νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ένα ζήτημα το οποίο διωγγώθηκε πολιτικά, δημιουργώντας πολλές εντυπώσεις. Νομίζω ότι αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις, κυρίως ως μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους που βρίσκει την λύση της εν κινήσει, χωρίς τις καταστροφικές συνέπειες που κάποιοι προέβλεπαν.
22: Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου η πορεία των τιμών στην Αγγλία να ακολουθεί τις τιμές του αργού πετρελαίου.
23: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
22: Στα μεγάλα έργα και στις μεταρρυθμίσεις του δευτέρου εξαμήνου κυριαρχούν η παράδοση του οδικού άξονα Ε65, η παράδοση 5 νέων σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης που ολοκληρώνουν την επέκταση μέχρι την Καλαμαριά, η παράδοση του πρώτου τμήματος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, η απορρόφηση πολεοδομιών από το κτηματολόγιο, η ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων, η ψηφιακή δικογραφία, το Εθνικό Απολυτήριο.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να βάλει κανόνες στην αγορά, ενώ και τα υπόλοιπα κόμματα στρέφουν τα βέλη τους στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακού τύπου και χωρίς ουσία εξαγγελίες.
0: Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή έβαλε στο επίκεντρο ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στην Κάρπαθο. Ανέδειξε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την περιφερειακή ανάπτυξη και άκουσε τα προβλήματα των κατοίκων για ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομείο, λειψιδρία, απουσία κρίσιμων υποδομών.
1: Γιατρό δεν έχουμε.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και χαρακτήρισε νέο επικοινωνιακό σόου της εξαγγελίας αντιμετώπισης της ακρίβειας.
2: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
0: Σκληρή κριτική ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση.
3: Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακές πολιτικές υποσχέσεων. Χρειάζεται πολιτικές που να στηρίζουν τους πολλούς και όχι τα κάρτελ και τα ισχυρά συμφέροντα.
24: Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πειρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών.
25: Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
26: Η κυβέρνηση αδιαφόρησε προκλητικά για τους ελέγχους στην αγορά και ανέχτηκε το πιάτσικο σε βάρος του λαού.
0: Ακρίβεια και καθημερινότητα βρίσκονται στο επίκεντρο με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες.
4: Από αύριο έρονται τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών που είχαν ληφθεί λόγω της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Οι τιμές των καυσίμων επιστρέφουν σταδιακά στα προπόλεμο επίπεδα, ενώ στη φαρέτρα του οπλοστασίου κατά της ακρίβειας προσθέθηκε η συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ για πάγωμα τιμών το καλοκαίρι και μειώσεις από το Σεπτέμβριο.
26: Αποσύρονται από την Τετάρτη όλα τα έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς λύγει το πλαφόν κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και σούπερ μάρκετ, ενώ πέφτουν τίτλοι τέλους στην επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης.
27: Γενικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Θέλει να το ψάχνουμε το.
28: Κοίταξε, σε άλλα μάρκετ είναι ακριβές, σε άλλα είναι φτηνές, ανάλογα και βάζουν και πολλές προσφορές.
26: Ανεξάρτητη αρχή έλεγχου της αγοράς, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ συντονίζονται προκειμένου να καταλήξουν στη λίστα των βασικών προϊόντων, των οποίων η τιμή θα μειωθεί σημαντικά από την 1η Σεπτεμβρίου.
5: Άρα σε αυτές τις 60-63 κατηγορίες που υπάρχουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, θα δούμε σε ποιες από αυτές είναι αυτές που συγκεντρώνουν την προτίμηση του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα, ούτως ώστε σε αυτά τα προϊόντα που θα γίνει μείωση να υπάρχει μια ουσιαστική ανακούφιση.
26: Από την 1η Ιουλίου σταματά και η επιδότηση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στο ύψος που θα φτάσει η τιμή στην Αγγλία.
7: Μπορεί για ελάχιστες ημέρες να υπάρξει μια διακύμανση στην τιμή, αλλά θεωρώ ότι μέσα σε 1-2 εβδομάδες θα πάμε σε τιμές οι οποίες υπήρχαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
26: Η μέση τιμή της αμόλυβδης από 1,75 ευρώ το λίτρο στις 28 Φεβρουαρίου και μετά από αρκετές εβδομάδες πάνω από τα 2 ευρώ έχει υποχωρήσει σε 1,92 ευρώ το λίτρο. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης, βασικό καύσιμο για τον κλάδο των μεταφορών, παρέμεινε κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της επιδότησης που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου έως και τις 30 Ιουνίου. Από 1,57 ευρώ το λίτρο στις 28 Φεβρουαρίου σε 1,6 ευρώ στις 29 Ιουνίου.
8: Περιμένουμε αναλογικά να πέσουν και οι τιμές, το οποίο αυτό ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί.
9: Υπάρχει τώρα μια μείωση, εύχομαι να συνεχιστεί.
26: Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι εφόσον συνεχιστεί η πτώση στις διεθνείς τιμές, η αποκλιμάκωση θα περάσει σταδιακά και στις τελικές τιμές των καυσίμων.
4: Αποκλήσεις στις παραδιδόμενες ποσότητες καυσίμων προς τους καταναλωτές εμφανίζει περίπου 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα αποτελέσματα από την μυστική δειγματοληψία σε ανεφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη είναι αποκαλυπτικά.
10: Παρά τους ελέγχους και τα λουκέτα, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια στην Αττική και 1 στα 5 στη Θεσσαλονίκη βάζουν λιγότερο καύσιμο από όσο πληρώνουμε. Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που πραγματοποιήθηκε με μυστικές δειγματοληψίες σε 200 συνολικά πρατήρια.
11: Δεν έφτασε εκεί που έπρεπε και τελείωσε και γρήγορα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς.
10: Το θετικό είναι ότι σε σχέση με την περσινή μελέτη του Πολυτεχνείου η παραβατικότητα έχει μειωθεί σημαντικά, ειδικά στην Αττική όπου έχει πέσει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.
12: Τα ποσοστά εξακολουθούν να είναι υψηλά παρά τη μείωσή τους, άρα απαιτείται η πολιτεία να συνεχίσει προς όφελος της εθνικής οικονομίας.
13: Λοιπόν, υπάρχει μια σαφής αντιστροφή της τάσης. Προφανώς έχουμε ακόμα περισσότερα να κάνουμε.
10: Στις περισσότερες περιπτώσεις που διαπιστώθηκε παράβαση, οι αποκλήσεις μεταξύ του πληρωμένου καυσίμου με αυτό που παραδόθηκε είναι μικρές, κάτω του 2%. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν και πολύ μεγάλες. Στην Αττική υπήρξε πρατήριο που έβαλε 15% λιγότερα καύσιμα. Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη απόκληση ήταν 14%.
14: Πού να ξέρω αν αποκλέβουν, πού να ξέρω.
10: Κανονικά αυτές οι αποκλήσεις θα έπρεπε να έχουν εντοπιστεί από το νέο σύστημα εισρωών νεκρών. Ωστόσο, πολλά πρατήρια λειτουργούν ακόμα την παλαιότερη εκδοχή του που έχει τρωτά σημεία.
29: Επανασχεδιάστηκε το σύστημα εισρωών νεκρών, το οποίο είχε μια καταληκτική ημερομηνία στο Φεβρουάριο του 2026. Όλοι οι πρατηριούχοι, οι περισσότεροι πρατηριούχοι προσπαθήσανε μέχρι αυτή την ημερομηνία να το τοποθετήσουν. Για ποιο λόγο δόθηκε αυτή η παράταση τη στιγμή που υπάρχει αυτή η παραβατικότητα?
10: Το τελευταίο χρόνο η ΑΔΕ είχε επιβάλει διαιτές λουκέτους σε περίπου 70 πρατήρια καυσίμων.
4: Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Εκατοντάδες σωροί βρίσκονται σε αυτοσχέδια νεκροτομία, σε αποθήκες, στο λιμάνι της ισοπεδωμένης Λαγκουάιρα και ενώ οι αριθμοί συνεχώς αυξάνονται. Την ίδια ώρα διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν μετά από 120 ώρες να αναζητούν επιζώντες.
10: Ομάδα διάσωσης από την Ιορδανία εντοπίζει έναν ήπιο στα συντρίμια του Καράκας. Το ανασύρουν ζωντανό ύστερα από 6 ημέρες. Καθώς το φροντίζουν, η χαρά τους δεν περιγράφεται. Με τον χρόνο πλέον να μετρά αντίστροφα, κάθε ανάσυρση παγιδευμένου εν ζωή αποτελεί έστω και μία μικρή αχτίδα αισιοδοξίας μέσα στην απόγνωση των κατοίκων. Ένας νεαρός που απεγκλωβίστηκε τη Δευτέρα ευχαριστεί τους σωτήρες του. Ήταν ο μοναδικός επιζών από την πολυκατοικία του.
30: Dios lo bendiga grandemente. Yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Soy un simple chico.
10: Στην Λαγκουάιρα, το σημείο μηδέν των σεισμών, όπου έχουν καταρρεύσει εκατοντάδες κτίρια, οι έρευνες δεν σταματούν. Ολόκληρες οικογένειες περιμένουν να ακούσουν ένα σημάδι ζωής.
1: El primer día se rescataron cuatro cuerpos. Lamentablemente el día de ayer fueron cuerpos sin vida, pero hace aproximadamente una hora y media, dos horas, los vecinos de la zona del frente escucharon un llamado positivo de una persona con voz grave solicitando ayuda.
10: Η χαρά όμως από τις διασώσεις δεν μπορεί να ελαφρύνει τον πόνο και την οργή των κατοίκων στα σημεία που δεν έχει φτάσει ακόμα βοήθεια. Κάτοικοι και εθελοντές σκάβουν ακόμα και με γυμνά χέρια.
6: Τι han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por todo. Pero necesitamos maquinaria.
10: Δείχνουμε οργή τα φθηνά υλικά με τα οποία ήταν φτιαγμένα τα κτίρια. Πόλεις Καραμπαλέντα και Ελ Χουανκίτο, τουριστικά θέρετα, μία ώρα από το Καράκας, οι κάτοικοι ακόμα περιμένουν βοήθεια. Καθώς λιγοστεύουν οι διασώσεις και χάνεται η ελπίδα, αυξάνεται ο θρήνος και η οσμή του θανάτου. Η αποβάθρα του λιμανιού της Λαγκουάιρα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο αυτοσχέδιο νεκροτομείο. Δεκάδες πτώματα είναι παραταγμένα το ένα δίπλα στο άλλο πριν καταγραφούν και μπουν σε φέρετρα. Στα νοσοκομεία επικρατεί χάος. Στη μεγαλύτερη παιδιατρική κλινική της Βενεζουέλας, πάνω από 100 παιδιά νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
15: No hospital in Venezuela is prepared for the day by day, but with this catastrophe is worse.
10: Και οι χιλιάδες άστεγοι μάχονται για μία μπουκιά φαΐ.
4: Συγκλονίζουν οι ανθρώπινες ιστορίες που γράφτηκαν στα συντρίμια των δύο φωνικών σεισμών.
15: Η Ελληνική is prepared for the day by day, but with this catastrophe is worse.
10: Και οι χιλιάδες άστεγοι μάχονται για μία μπουκιά φαΐ.

0: οποία σκάβοντας με γυμνά χέρια και στη συνέχεια έσωσε τη μητέρα και τον 8χρονο γιο του, που τους βλέπουμε εδώ με τη βοήθεια δύο περαστικών, έχει χάσει πια τα πάντα και δηλώνει ότι ποτέ δεν θα ξαναζήσει στη Λαγκουάιρα.
1: Για πολλές ακόμη οικογένειες πάντως, Λίδα, η αγωνία συνεχίζεται.
0: Όπως η οικογένεια Ρέγες, χωρίς βοήθεια, ψάχνει στα συντρίμια για αγνοούμενα μέλη της. Θα δούμε τον πατέρα μέσα στα χαλάσματα, τον βλέπουμε εδώ, έχει καταφέρει να απεγκλωβίσει τον εγγονό του, συνεχίζει να αναζητά τη σύζυγό του. Είναι δυστυχώς, Απόστολε, μια σκηνή αντιπροσωπευτική του ευρύτερου χάους που επικρατεί στη χώρα, καθώς και της αλληγορίας των αρχών που καταγγέλουν οι πολίτες. Σκηνές σαν και αυτές βλέπουμε πολλές. Επόμενη φωτογραφία, άλλη μια τραγική ιστορία. Σε αυτό το κατεστραμμένο κτίριο, δύο εθελοντές, ο Κάρλος και ο Ντιέκο, ψάχνουν απεγνωσμένα εδώ και τρεις μέρες τη μικρή Βαλέρια. Ένα κορίτσι, του οποίου άκουσαν τη φωνή μέσα από τα συντρίμια, δεν κατάφεραν να το φτάσουν. Οι Γερμανοί πυροσβέστες που πήγαν εκεί εγκατέλειψαν την προσπάθεια, κρίνοντας ότι είναι πια πολύ αργά, καθώς έχουν περάσει σχεδόν τρεις μέρες. Οι δύο εθελοντές παραμένουν και συνεχίζουν να προσπαθούν να βρουν δίωδο μέσα από αυτά τα συντρίμια. Η τραγική ειρωνία είναι ότι αυτό το κοριτσάκι δεν το αναζητά πια κανείς, ίσως και γιατί η οικογένειά της είναι και η ίδια θαμμένη στα χαλάσματα. Βλέπουμε διαφορετικές πτυχές της ίδιας ανθρώπινης τραγωδίας και η οποία συνεχίζει να ξεδιπλώνεται.
1: Λίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Σεισμός στο Μουντιάλ της Αμερικής και κοντράστ συναισθημάτων στους φιλάθλους προκάλεσαν οι σοκαριστικοί αποκλεισμοί Γερμανίας και Ολλανδίας, δύο από τα φαβορί της διοργάνωσης, από Παραγουάη και Μαρόκο αντίστοιχα ένα τρίτο φαβορί η Βραζιλία, πήρε την πρόκριση στις καθυστερήσεις και χιλιάδες Βραζιλιάνοι το πανηγύρισαν χορεύοντας σάμπα στους δρόμους αλλά και τις πλατείες.
2: Αυτό το τελευταίο εύστοχο πέναλτι έδωσε το έναυσμα για τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στην Ασουνσιόν. Η Παραγουάη κατάφερε να προκριθεί στην φάση των 16, νικώντας την τελευταία στιγμή τη Γερμανία. Το αίσθημα περηφάνειας ξεχυλίζει, ενώ η 30η Ιουνίου κηρύχθηκε μέρα αργίας για τη χώρα.
3: So this team, with that energy, with that grit, can face anybody. Anybody. So friends, next. Come on, let's go.
2: Χιλιάδες είχαν βγει στην πρωτεύουσα της Παραγουάης για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Όμως δεν είχαν όλη την ευκαιρία να δουν τη νίκη της χώρας τους, καθώς ένα καφέ ο προτζέκτορας που πρόβαλε το παιχνίδι έσβησε την κρίσιμη στιγμή. Από την άλλη, οι Γερμανοί φιλάθλοι προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ σεισμικών διαστάσεων. Για τρίτη συνεχόμενη φορά απέτυχαν να προκριθούν στην επόμενη φάση. Στη Χάγη της Ολλανδίας, οι πανηγυρισμοί των Μαροκινών εξελίχθηκαν σε βία επεισόδια. Στο Ραμπάτ, χιλιάδες εχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τη νίκη τους επί της Ολλανδίας.
4: It's unbelievable. I cannot describe it. It's been crazy journey. We're going ahead, probably to the semifinals. In God's will.
2: Εμφανής ήταν η απογοήτευση στους Ιάπωνες φιλάθλους. Με δάκρυα στα μάτια είδαν την εθνική τους ομάδα να χάνει από τη Βραζιλία. Εντελώς διαφορετικό ήταν το κλίμα στην παραλία της Κόπα Καμπάνα. Το κέφι, το τραγούδι και ο χορός περίσευαν, καθώς η Βραζιλία προκρίθηκε στη φάση των 16.
1: Ολοκληρώνεται μέχρι το βράδυ πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης εφάπαυξης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ωστόσο, υπήρχαν και ορισμένες χιλιάδες δικαιούχοι που δεν θα δουν χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά η Ραλού Αλεξοπούλου.
0: Λοιπόν, περίπου 948.000 είναι οι οικογένειες με περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο εξαρτώμενα τέκνα που θα δουν χρήματα σήμερα στον τραπεζικό τους λογαριασμό, αν δεν τα έχουν.

0: Μιλάμε για ένα συνολικό ποσό που ανέρχεται στα 219,7 εκατομμύρια ευρώ. 33.351 αφημοί, ωστόσο, δεν θα δουν τα χρήματα αυτά, γιατί είτε δεν είχαν δηλώσει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ή ο IBAN ήταν λανθασμένος. Γι' αυτό το λόγο θα υπάρχει σχετική ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα από την ΑΔΕ, που θα τους ενημερώνουν είτε να δηλώσουν έναν αριθμό είτε να διορθώσουν τα λάθη τα οποία είχαν γίνει στον IBAN που είχαν δηλώσει.
1: Παρακαλώ, ευχαριστώ. Ο καύσωνας που πλήττει τη γυραιά Ήπειρο εξαπλώνεται προς την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, θέτοντας σε κόκκινο συναγερμό πολλές χώρες. Στη Σμύρνη, όπου ο υδράργυρος έφτασε στους 38 βαθμούς, μεγάλη δασική πυρκαγιά που έκαιγε στην περιοχή Τσανταρλή τέθηκε υπό έλεγχο.
2: Μεγάλη δασική πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε κατοικημένες περιοχές στο Τσανταρλή της Σμύρνης, με τις φλόγες να πλησιάζουν σπίτια και δρόμους. Ελικόπτερα και αεροσκάφη πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις νερού, που ενώ δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούσαν στο έδαφος για να περιορίσουν τη φωτιά που ξεκίνησε από αγροτική έκταση και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Με τον υδράργυρο να φτάνει στους 38 βαθμούς Κελσίου στη Σμύρνη και τους 40 στο Αιδίνη, οι υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν τις δυτικές επαρχίες δυσχεραίνουν περαιτέρω το έργο της πυρόσβεσης στα πύρινα μέτωπα, ενώ δοκιμάζουν την αντοχή των κατοίκων.
3: Bazen hava çok fazla sıcak oluyor. Gölgeye geçtiğimizde de bazen gölge yararlı olmuyor. Güneş hala sanki güneş tepemizdeymiş gibi bir sıcaklık oluyor.
2: Το φωνικό κύμα καύσωνα που πλήττει τη γυραιά Ήπειρο τις τελευταίες ημέρες επεκτείνεται στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, θέτοντας σε κόκκινο συναγερμό Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία. Στη Βουδαπέστη, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει και πάλι τους 40 βαθμούς. Στη δυτική Ρουμανία η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς και καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος από καύσωνα. Ένας 56χρονος βοσκός έχασε τη ζωή του αφού πέρασε αρκετές ώρες εκτεθειμένος στον ήλιο ενώ εργαζόταν σε αγροτική περιοχή. Σε κάποιες περιοχές οι υψηλές θερμοκρασίες συνοδεύτηκαν από σφοδρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, όπως στο Τυρόλο, όπου προκλήθηκαν κατολιστήσεις με αποτέλεσμα να αποκλειστούν επί ώρες εκατοντάδες άνθρωποι.
1: Ήταν από τους χειρότερους καύσωνες το κύμα ακραίας ζέστης που ταλαιπώρησε τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη τις προηγούμενες ημέρες. Στατιστικά, οι καύσωνες γίνονται πιο έντονοι και πιο επίμονοι τα τελευταία χρόνια και η επιστήμη αποδίδει την επαναλαμβανόμενη εμφάνιση τόσο ακραίων θερμοκρασιακών συνθήκων στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Πάμε να δούμε μαζί με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου τα στοιχεία όλα αυτά για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Κατερίνα.
4: Πράγματι, ήταν, θα λέγαμε, μια ταχύτατη έρευνα, στην οποία συνέπραξαν αρκετοί κλιματικοί επιστήμονες από διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα και κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα. Αυτό που βλέπουμε τώρα, αυτό το πυκνό σύννεφο, είναι τα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία εκπέμπονται από τη γη μένα, αλλά μένουν στην ατμόσφαιρα και αυτά ευθύνονται και για τους καύσωνες, αλλά και για τα υπόλοιπα κλιματικά δεινά. Και για να μην πιστεύουμε ότι οι καύσωνες είναι θέμα της μοίρας μας ή θεόσταλτοι, είναι καθαρά ανθρωπογενή τα αίτια που τους προκαλούν. Δεν είναι φυσικά δηλαδή τα αίτια. Πάμε να δούμε λοιπόν τι βγάζει η έρευνα. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι οι καύσωνες πλέον είναι κατά 3,5 βαθμούς πιο θερμοί από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό είναι μέσος όρος. Επίσης, ο συγκεκριμένος καύσωνας, ο τελευταίος, είχε θερμοκρασιακές αποκλίσεις από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Να πω μόνο ότι στη Δανία καταγράφηκαν θερμοκρασίες 40 βαθμών που είναι
1: όλων των εποχών.
4: Ρεκόρ. Το τρίτο στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να μείνουμε είναι ότι ο καύσωνας είναι ένας σιωπηλός δολοφόνος. Μόνο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι για φέτος έχουμε 1.400 απώλειες χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα στοιχεία. Ενώ δες το 22 και το 23 μόνο στην Ευρώπη είναι θάνατοι εξαιτίας του καύσωνα. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και για να το κατανοήσουμε ακόμη περισσότερο, απόσχολε θα δούμε τώρα ένα συγκριτικό μεταξύ του καύσωνα του 1976 στα χρόνια του. Των εποχών,
1: πριν 50 χρόνια,
4: 26,
1: λέμε.
4: Πριν 50 έτσι. Χρόνια. Ναι. Η ζημιά που βλέπουμε έγινε τα τελευταία 50 χρόνια. Μέγιστη θερμοκρασία 35,9 και 44 σήμερα. Νυχτερινή θερμοκρασία είναι πολύ σημαντικό γιατί εκείνη που το σώμα ξεκουράζει.
1: Σε ημέρα καύσωνα.
4: Ναι.
1: 20 βαθμούς είχε το βράδυ. Και εδώ έχει 30.
4: 30. Και μάλιστα, πάρα πολύ υγρασία, το οποίο πλήττει κυρίως τις ευάλωτες ομάδες, θα λέγαμε στους ανθρώπους που εργάζονται έξω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να πάμε στο τι το προκαλεί όλο αυτό και πώς το μηχανισμό, τέλος πάντων, προκαλεί όλη αυτή την κατάσταση, θα ξαναπάμε πάλι σε αυτό το χάρτη, το κινούμενο, που είναι μια πιστή απεικόνηση των αερίων του θερμοκηπίου. Τα αέρια του θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί κατά 50% μόνο τα τελευταία χρόνια. Βλέπεις και το διάγραμμα πώς πάει, πώς λειτουργούν. Είναι σαν μια παχιά κουβέρτα η οποία τυλίγει τη γη, αποτρέπει τη θερμότητα να βγει προς το διάστημα, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται μέσα και έτσι προκαλούνται και οι καύσωνες και όλα τα άλλα ακραία φαινόμενα, τα οποία όσο αυξάνονται τα αέρια του θερμοκηπίου, τόσο και πιο έντονα θα είναι. Δυστυχώς, η Ευρώπη είναι από τις ταχύτατα θερμενόμενες επίρους, είναι η ταχαίως θερμενόμενη, είμαστε ήδη στους 2 βαθμούς Κελσίου με όριο τον 1,5 βαθμό.
1: Μάλιστα.
4: Ο καύσωνας που είδαμε, και είναι το τελευταίο στοιχείο, αν δεν υπήρχε κλιματική αλλαγή, θα είχε πιθανότητα μία φορά
1: μία στα 10.000 χρόνια.
4: Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τι ζημιά έχουμε προκαλέσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Συνάντηση είχε πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, την Ανίτα Δημητρίου. Ο Μίλτος Αγγελάρης, στην έδωσο σύνταξη, μας ενημερώνει.
5: Η επίσκεψη της κυρίας Δημητρίου στην Αθήνα και στο Μέγαρο Μάξιμο, που την υποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γίνεται σε μια περίοδο που υπάρχει έντονη κινητικότητα στο Κυπριακό. Όπως επισήμανε και ο Πρωθυπουργός, είναι χρέος μας να είμαστε επί της ουσίας συντονισμένοι. Από την πλευρά της η κυρία Δημητρίου επισήμανε πως η Ελλάδα ήταν πάντοτε ο ισχυρότερος αδελφικός σύμμαχος της Κύπρου. Τουρκικά, όπως επίσης και τις γεωπολιτικές προκλήσεις, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ευελπιστώ ότι θα έχουμε μια κινητικότητα που θα επιφέρει πρόοδο στο Κυπριακό. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στην επανεκλογή της, τονίζοντας επί της ουσίας πως ξεπέρασε τις προσδοκίες αλλά και τις εκτιμήσεις των δημοσκόπων.
1: Μίλτος, ευχαριστώ. Να δούμε τις δηλώσεις που έκαναν ο κ. Μητσοτάκης και η κυρία Δημητρίου.
6: Έρχεσαι σε μια κρίσιμη συγκυρία όπου υπάρχει πάλι μια ουσιαστική κινητικότητα για το κυπριακό ζήτημα και είναι χρέος μας να είμαστε πάντα απόλυτα συντονισμένοι, όπως ήμασταν εξάλλου όλα αυτά.
7: Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα παραμείνει ο ισχυρότερος αδερφικός μας σύμμαχος. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την κινητικότητα που ακριβώς θα εξασφαλίσει πραγματική πρόοδο για το Κυπριακό, και είναι εδώ που θέλουμε ακριβώς να συζητήσουμε και την διάσταση των ευρωτουρκικών αλλά και των υπολείπων προκλήσεων.
6: Η επανεκλογή σου στο αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων έγινε πιο εύκολη, διότι με την ιδιότητά σου ως πρόεδρος του αδερφού κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού πέτυχες ένα αποτέλεσμα το οποίο ξεπέρασε τις προσδοκίες και τις εκτιμήσεις των δημοσκόπων.
1: Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ενέκρινε την εισήγηση Φλωρίδη για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τα επόμενα 4 χρόνια πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα είναι ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και η εισαγγελέας ο Ευάγγελος Μπακέλας. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη μας ενημερώνει.
8: Έτσι ακριβώς, ο κύριος Φλωρίδης έκανε σήμερα την εισήγησή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο την επικύρωσε. Έτσι λοιπόν, νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου επελέγει ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Έχει μπροστά του τετραετή θητεία μέχρι το 2030 και νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επελέγει ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας, ο οποίος θα βρίσκεται στη θέση του μέχρι το 2028. Ο κύριος Λιμπερόπουλος διαδέχεται την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου και ο κύριος Μπακέλας διαδέχεται τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται. Ο κύριος Λιμπερόπουλος εισήχθη στο δικαστικό σώμα το 1993, το 2023 προήχθη σε αραιοπαγήτης και το 2025, από το 2025 ήταν αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας. Από το 2023 έως και σήμερα ήταν εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου και έχει μακρά συνδικαλιστική δράση. Ο κύριος Μπακέλας εισήλθε στο δικαστικό σώμα το 1991, το 2024 προήχθη σε αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Από το 2018 έως και τον περασμένο Φεβρουάριο διετέλεσε είτε πρόεδρος είτε αντιπρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Ο Γιώργος Φλωρίδης νωρίτερα σε εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχολίασε για την επιλογή της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου ότι για πρώτη φορά...

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε
2: να οδηγήσετε.
3: Δηλώνετε παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δήλωσα ποτέ απόν.
4: Η Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου είναι μια ευκαιρία στην οποία δεν είναι νοητό να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσδοκίες για την ενίσχυση άλλου κόμματος.
5: Συγγνώμη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
3: Μια πρόταση η οποία έκλεισε χρονικά ως τέτοια μετά και την συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις επόμενες εκλογές.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, βουλευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησης και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής την αποχώρησή τους από το κόμμα.
7: Κοντραξέσπασε μεταξύ κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ με αφορμή ανακοίνωση της Χαρλαουτρικού πήγε ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών περισσότερα από τη Λίνα Μπεθάνη.
8: Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία για ευνοϊκή μεταχείριση του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Ιντελέξα που εμπορεύεται το Πρέταντορ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον κεντρικό σχεδιασμό αντιτίθενται υπουργοί άμυνας και εξωτερικών, κύριοι Δένδια και Γεραπετρίτη. Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να πάρει δημόσια θέση, αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ίστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθυπόδειξη καταδικασμένων. Κυβερνητικές πηγές απαντούν ότι το ΠΑΣΟΚ βγάζει ανακοινώσεις για θέματα τα οποία έχουν διαψευστεί επανειλημμένως. Αν κάποιος κατεβαίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα τα σκαλοπάτια της απελπισίας και της παρακμής μετά από κάθε δημοσκόπηση, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη. Σήμερα έφτασε στο σημείο να εκδώσουν ανακοίνωση πάνω σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο για ένα θέμα που η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει, με το ΠΑΣΟΚ Απόστολο να επανέρχεται και να ζητά σαφή διάψευση.
7: Μάλιστα, Λίνα, σε ευχαριστώ. Μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση και οξύς τόνους και αντεκλήσεις, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία την άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου για κακουργηματικές πράξεις, οι οποίες φέρονται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Η ίδια χαρακτήρισε τη διαδικασία πολιτική δίωξη.
9: Επεισοδιακή ήταν η συζήτηση της άρσης ασυλίας για τρεις δικογραφίες της ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κατηγορεί την κυβέρνηση για πολιτική δίωξη στο πρόσωπό της και προσπάθεια φήμωσής της.
10: Εγώ είμαι εδώ με ψευδοδικογραφίες. Είναι τα ύστερα των ημερών της διαπλοκής σας αυτά που ζούμε.
11: Σήμερα η άρση ασυλίας αφορά τη δράση της κυρίας Προέδρου ως δικηγόρος.
10: Δεν καταλάβατε, κύριε Σιμόπουλε, γιατί είναι πολιτική δίωξη. Μα γιατί η κυρία Νούλα Φανή, αυτή αστυνομικός, ελάτε να τη δείτε ποια είναι. Είναι υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, κύριε. Βεβαίως και την βιντεοσκόπησα.
11: Λοιπόν, υπάρχει η άποψη ότι η φωτιά στην Κόρινθο την έχει βάλει κάποια κυρία η οποία ήταν υποψήφια ή στέλεχο της Πλεύσης Ελευθερίας. Δεν έχει καμία σχέση όμως η Πλεύση Ελευθερίας προφανώς με αυτό το γεγονός. Άρα λοιπόν, γιατί η μήνυση μιας αστυνομικού να έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία?
9: Η ζωή Κωνσταντοπούλου είχε σκληρό φραστικό επεισόδιο και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Βασιλή Ψηλάντη.
10: Πρόκειται για κανονικό τραμπούκο κακοποιητή. Καταφέρθηκε εναντίον μου με ακραία μισογενικό τρόπο.
12: Η πλειοψηφία εδώ των συναδέλφων γνωρίζουν το ήθος το δικό μου και το ήθος της κυρίας αυτής.
13: Από θέση αρχών είμαστε υπέρ της ασυλίας. Έτσι λοιπόν δεν είμαστε καιροσκόπιος ΚΚΕ που από τη μια μεριά να ζητάμε την κατάργηση της άρσης της ασυλίας και από την άλλη να μην θέλουμε να έρθει η ασυλία μας.
14: Ό,τι και η εκάστοτε ποινική διαδικασία
2: πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο πολιτικών διώξεων.
9: Η ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία την άρση της ασυλίας κυρίας Κωνσταντοπούλου και για τις τρεις δικογραφίες για πράξεις που έγιναν στη δίκη των Τεμπών. Υπερψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν, ΚΚΕ Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.
7: Δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει τους γιατρούς που τον κράτησαν στη ζωή. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση με το ρεπορτάζ. Ειρήνη.
14: Απόστολε, εμφανώς συγκινημένος, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γεώργιος Μιλωνάκης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το νοσοκομείο Ευαγγελισμός μαζί με τη σύζυγό του Τίνα Μεσαροπούλου μετά την πρόσφατη πολύ σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, προκειμένου να ευχαριστήσει γιατρούς, νοσηλευτές αλλά και το υπόλοιπο γιατρονοσηλευτικό προσωπικό, επειδή ήταν στο πλευρό του όλο αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Μιλωνάκης είχε υποστεί ρήξη ανευρίσματος τον Απρίλιο, ήταν διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά την έγκαιρη επιτυχημένη επέμβαση εμβολισμού του ανευρίσματος κατάφερε να βγει νικητής. Όπως έγραψε ο ίδιος λοιπόν σε ανάρτησή του, δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό όχι ως ασθενής αλλά για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Μάλιστα να σου πω ότι ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Γρηγορόπουλος, ανήρτησε και βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται ο κύριος Μιλωνάκης να περνά το κατόφλι του νοσοκομείου και το προσωπικό που ήταν εκεί να τον χειροκροτά.
7: Μια πολύ ωραία και αισιόδοξη είδηση, η επιστροφή του Γιώργου Μιλωνάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη Κυρίτση, και μια πάρα πολύ καλή είδηση και για το εθνικό, το δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας μας. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Η Μαντινιάδα είναι η ανδικός 15 σύλλαβος, ομοιοκατάληκτος.
1: Ήρθαν, εγκαταστάθηκαν στη Λιαράπετρα και έδωσαν ζωή στον τόπο. Πρωτοστάτησαν στις καλλιέργειες.
2: Πόλης, απόψε στις 10, στο ΕΡΤ Κόσμος. Ο Ιούλιος είναι αφιερωμένος στο Σταύρο Τσιόλι. Ένας μήνας γεμάτος σινεμά, έρωτα και περιπλάνηση, αφιερωμένος σε έναν από τους πιο αυθεντικούς Έλληνες δημιουργούς. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος. Αυτή την Παρασκευή, ο χαμένος θησαυρός του Χουρσίν Πασά.
3: Το επόμενο επεισόδιο Ρίζες Abroad.
4: Μαζί μας στο στούντιο ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης Νίκος Φλώρος.
3: Συνδεόμαστε με την Αίγυπτο. Κοντά μας ο Χρήστος Καβαλής, πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Καΐρου. Και ο Προκόπης Αγγελόπουλος έρχεται από το Καστελόριζο.
4: Και θα μιλήσουμε για όλα όσα θα έχουν γίνει στο International Near and Far Festival.
2: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Οι ειδήσεις τρέχουν. Εμείς τις καταγράφουμε και τις μεταδίδουμε από νωρίς.
6: Ζωντανά από την καρδιά των γεγονότων τη στιγμή που συμβαίνει.
7: Ταχύτητα, ρεπορτάζ και απευθείας συνδέσεις.
8: Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα της
9: Οι εξελίξεις δεν σταματούν. Δημοσιογράφοι και τεχνικοί στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.
10: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
11: Είναι δύσκολο να βιοποριστείς άμα ασχολείσαι μόνο με γεωργία, κτηνοτροφία. Κάθε χρόνο νιώθεις ότι είναι και χειρότερο.
12: Οι ρυθμοί εδώ πέρα είναι πιο αργοί και το άγχος σχεδόν μπορείς να το εξαφανίσεις από τη ζωή σου. Σχεδόν.
13: Γίνεται σαν να είμαι πουλί, επειδή όταν πάω ένα σκαλάκι και το κατεβαίνω, πηδάει το ποδήλατο.
14: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.

Η ώρα είναι 11 και 59 λεπτά. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, το Σαββάτο έχουμε το φέστιβαλ όλη μέρα. Εάν βρέχει, θα γίνει μέσα στο Ζέρτσι Χαμπροστά. Έτσι θα γίνει κανονικά με μουσική, τραγούδια έως τις 9 η ώρα το βράδυ και μετά από τις 9 έχουμε τα πυροτεχνήματα. Αυτό το Σάββατο λοιπόν όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Safety Harbor Spa.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Το σπίτι σου είναι υποθηκευμένο σε τράπεζες. Είσαι ο πλέον ακατάλληλος για να μου πεις να φύγω από εδώ.
2: Ο πατέρας σου έχει αρχίσει και υποψιάζεται ότι παίζεται κάποιο παιχνίδι.
3: Ωραία. Να κάνουμε το γάμο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για να του χαλάσουμε τα σχέδια δηλαδή, όχι για κανέναν άλλο λόγο.
4: Δεν θα μπορέσω να γίνω ποτέ τόσο καλή μάνα όσο είσαι εσύ. Αν έμενε εσύ με το παιδί εκείνη την ημέρα, δεν θα στο παίρναμε. Ακόμα και σε αυτό είχε δίκιο.
5: Σόπα, καρδούλα μου, σόπα.
3: Με πα στο σημείο που βρήκε το αδέσποτο.
2: Τι να κάνει εκεί.
3: Έρευνα στην περιοχή.
6: Πέτυχα με τα μηχανάκια τη γυναίκα σου και την αδερφή τη και με αναγνώρισαν. Φιλέ, εγώ τα χρειάζομαι πιο πολύ από σένα αυτά.
3: Τα κορίτσια θα με συνοδεύσουν στην πρώτη μου επίσημη γνωριμία με το μωρό του Μάνου. Πατέρα, σε λίγες μέρες θα γίνω μητέρα.
6: Πώς είμαι, εντάξει.
7: Εντάξει, εντάξει.
6: Τι έγινε, θες να βρεθούμε.
3: Όχι, απλά βρήκα στο γραφείο μου ένα τριαντάφυλλο και νόμιζα.
5: Για πες, ποιος πιστεύεις ότι άφησε το τριαντάφυλλο.
3: Θα τα βρούμε εμείς μεταξύ μας. Θα σε πάρω τηλέφωνο μόλις παραδώσω το φάκελο. Να συνειδητοποιήσω.
5: Η συνταξούλα μου. Θέλω να πω, τώρα μπορείς πραγματικά να λέγεσαι νύφη μου.
8: Πελαγία!
6: Τι θέλετε να μάθετε.
3: Πριν μερικούς μήνες, περίπου. Δεν σας χρειάζομαι. Τελικά θα βρω την πληροφορία που θέλω από αλλού.
9: Τα λόγια που σε σκέπαζα.
10: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockridge.

0: Οι ομογενείς της Φλόριδας θα γιορτάσουν το 15 Αυγουστό στο Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, όπως κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος θα γιορτάσουμε την μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Μεγάλες εκπλήξεις. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό τηλεφώνου 727-692-6565. Επαναλαμβάνω. Ετοιμάζεται ο Πολιτιστικό Σύλλογος Προμηθέας για μεγάλες εκπλήξεις τον 15 Αυγουστό. Τηλεφωνήστε στο 727-692-6565.
1: Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinera Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει
3: πραγματικά.
2: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Δίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club 205 Hibiscus Street στο Τάπο Σπίτς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision 928 Cool Road is Benidorm. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Πρίνς, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Pots. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pots. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club 205 Hibiscus Street στο Τάπο Σπίτι. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.

Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Pros. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pineras Avenue, Tapos Pros. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος. Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Ελληνών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
1: Με τις συνέπειες από τις λιγνητικές μονάδες που το είχαν περικυκλώσει, τώρα

0: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ενηρών.

Είναι τα Super Mix. Σκέψου καλά. Από το Νεκτάριο Σφυράκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Ηλιόλου στη Κεζεστή Φλόριδα. Σκέψου καλά.

0: στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλη. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Pros. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pineras Avenue, Tapas Pros. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: αριθμό τυχών εγκλωβισμένων. Τελικά, τα 7 διαμερίσματα αποδείχθηκε πως ήταν άδεια, αφού ο ένας μετά τον άλλον οι ένικοι έδωσαν σημεία ζωής.
1: Ωραία, το μεσημέρι, ο Δοσαλκμίνης στα Πετράλωνα. Μια τετράωροφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα καταραίει και μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα από βάζα. Στη φωτογραφία αποτυπώνεται πως ήταν το κτίριο πριν εξανεμιστεί σαν χάρτινος πύργος. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 4 αγνοούμενους. Διασώστες της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους και πυροσβέστες πραγματοποιούν έρευνες στο σημείο ψάχνοντας για εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.
2: Η επιχείρηση στην οδό Αλκμίνης περνά στην πιο κρίσιμη φάση της. Οι διασώστες της ΕΜΑΚ έχουν επιβάλει απόλυτη σιγή στο τετράγωνο, αναζητώντας ίχνη ζωής κάτω από τα συντρίμμια.
1: Λίγα λεπτά αργότερα, 3 από τους 4 αγνοούμενους εντοπίζονται, καθώς γίνεται γνωστό ότι συγγενείς τους ήρθαν σε επικοινωνία μαζί τους. Η αγωνία παρατείνεται για μια γυναίκα την οποία καλούσαν οι δικοί της στο τηλέφωνο, αλλά δεν απαντούσε. Τελικά εντοπίστηκε στο ναύπλιο.
3: Η μαμά μου κατά τις 9 η ώρα το πρωί, που μένει στον πρώτο όροφο, άκουσε κάτι ήχους, πώς είναι, σαν κρα-κρα-κρα-κρα. Έρχεται και μηχανικός και μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Χτυπήσανε τα κουδούνια να κατέβουν όλοι κάτω. Όποιος ανέβηκε πάνω μετά ήταν με δική του ευθύνη. Και όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και αυτή.
4: Η αδερφή μου έμενε μέσα εκεί.
5: Στο κτίριο.
4: Στο κτίριο, ναι. Ευτυχώς έλειπε.
6: Είναι ένοικοι της πολυκατοικίας. Μένουν στον τρίτο και στον τέταρτο. Και απλά ειδοποιηθήκαμε στο γραφείο, ειδοποιήθηκε η κόρη τους ότι έπεσε ένα στίχος, έτσι της είπανε. Και ήρθε εδώ το παιδί να δει τι γίνεται. Ο πατέρας της κοπέλας είδε ότι είχε πάρει μια κλίση, έτσι είπε. Έτσι, αυτό έχουμε ακούσει.
7: Κατέβηκε κάτω και άρχισε και χτύπαγε τα κουδούνια να κατέβουν όλοι κάτω.
8: Κουνιούτσαν, λέει, κάνα δύο μέρες και είχαν βγει.
9: Ψάχνουμε για ζώα. Υπάρχει ένα σκυλάκι και ένα πουλί.
1: Σύμφωνα με τις αρχές, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε λόγω εργασιών που γινόταν σε διπλανό οικόπεδο που έσκαβαν τα θεμέλια για την ανέγερση οικοδομής.
10: Εάν το όμορο κτίριο αυτό ήταν εντελώς όμορο, δηλαδή ήταν μεσοτυχία και υπήρχε κοινή θεμελίωση και επεμβαίνει σε ένα θεμέλιο ότι ο ένας επηρέαζε και το άλλο, θα πρέπει να είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Η κατάλληλη έλεγχη.
11: Οι μηχανικοί δεν έχουν ευθύνη, γιατί η πολυκατοικία είναι παλιά. Έχει πάρα πολλά κτίρια παλιά τα οποία είναι αυτά. Τα οποία έχουν ανακατασκευαστεί τώρα. Πώς ανακατασκευαστήκαν αυτά τα κτίρια και με τι χαρτιά, αυτό πρέπει να το ψάξουμε.
1: Οι αρχές προχώρησαν σε 5 προσαγωγές. Πρόκειται για 2 εργολάβους και ιδιοκτήτες του οικοπαίδου και 3 μηχανικούς.
12: Η διαδικασία συνεχίζεται, λαμβάνονται καταθέσεις. Προφανώς θα μετατραπεί η προσαγωγή σε σύλληψη. Και θα ακολουθηθεί η διαδικασία του φθορού.
13: Στη σαθρότητα του υπεδάφους αποδίδει πλευρά των μηχανικών τα αίτια του ατυχήματος που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας.
1: Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για την ανέβρεση τυχών εγκλωβισμένων αλλά και για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας.
0: Να συνδεθούμε με τον Κώστα Ανούση, ο οποίος βρίσκεται στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, γιατί έχουν ολοκληρωθεί πλέον οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένων.
14: Καλησπέρα, Αντριάννα, κυρίες και κύριοι, εδώ από την οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Πίσω μου είναι η πολυκατοικία η οποία κατέρευσε το μεσημέρι. Για τουλάχιστον 6 ώρες τα στελέχη της πρώτης ΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έψαχναν επάνω στα συντρίμμια της πολυκατοικίας για τυχόν εγκλωβισμένους. Υπήρχε και πληροφορία για 4 αγνοούμενους, η οποία από νωρίς άρχισε να διαφαίνεται ότι δεν βρίσκονται μέσα στην πολυκατοικία, μέχρι που επικοινωνούν με τους δικούς της, με τους οικείους. Θα προσπαθήσουμε με τον Ανέστη Μουτάφη να σας δείξουμε λίγο την εικόνα στα δεξιά, εκεί που σας δείχνει βρισκόντουσαν, γίνονταν οι εργασίες για την ανέγερση νέας οικοδομής. Εκείνο το σημείο βρίσκεται και ο τελευταίος όροφος της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ στα αριστερά, μόλις κινηθεί η κάμερα του Ερνιούς, θα δείτε πού γυτνίαζε. Είναι η πολυκατοικία που, η όμορη πολυκατοικία της πολυκατοικίας που κατέρευσε, έχει βεβαίως εκενωθεί από τους κατοίκους. Υπάρχει στην βάση αυτής της πολυκατοικίας μία τρύπα που άνοιξε από, από τη στιγμή που κατέρευσε η πολυκατοικία. Νωρίτερα βρέθηκαν στο σημείο και μηχανικοί για να μετρήσουν με ειδικά όργανα εάν υπάρχει και σε αυτή την πολυκατοικία κλίση και πρόβλημα στατικότητας. Έχουν βάλει Ακόμα δεν έχουν δοθεί τα στοιχεία, ωστόσο έχει εκενωθεί η πολυκατοικία, έχει μπει η κόκκινη κορδέλα μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας. Δεν επιτρέπεται είσοδος μέχρι να δούνε, να δοθούν τα στοιχεία αυτά στους ενίκους, μέχρι να δούνε και αν υπάρχει ή όχι πρόβλημα στατικότητας. Δεν διαμένει αυτή τη στιγμή. Κάποιος, το θετικό είναι ότι από όλη αυτή την κατάσταση δεν υπήρχαν ανθρώπινα θύματα. Βεβαίως κάποιοι συμπολίτες μας από τα 7 διαμερίσματα το πρωί έφυγαν από το σπίτι τους ή τους χτυπούσαν τα κουδούνια και είχαν σπίτι, και βεβαίως σήμερα δεν έχουν αυτό το προνόμιο του να κατοικούν.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Θα πάμε στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Μας περιμένει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης, γιατί οι 5 προσαγωγές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας τελικώς έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις.
13: Ακριβώς σε συλλήψεις μετατράπηκαν λοιπόν οι 5 προσαγωγές που έγιναν νωρίτερα και έχουν μεταφερθεί εδώ πέρα οι εμπλεκόμενοι στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως που είχαν λάβει και την διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος. Έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της παράβασης του άρθρου 286, δηλαδή για την παραβίαση των κανόνων οικοδομικής στο πλαίσιο του αυτοφόρου, και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι ίδιοι φέρονται να ισχυρίζονται μέσω των δικηγόρων τους ότι ενημέρωσαν εγκαίρως στους ενίκους της διπλανής πολυκατοικίας για να εκενώσουν το κτίριό τους, και ότι το πρόβλημα οφείλεται στο σαθρό υπέδαφος κατά τη διάρκεια εργασιών, το οποίο υποχώρησε με αποτέλεσμα να πάρει κλίση η πολυκατοικία και να καταρρεύσει. Πρόκειται για οι προσαχθέντες που μετατράπηκαν σε συλλήψεις είναι οι 3 μηχανικοί. Ο ένας μηχανικός που είχε αναλάβει την στατική μελέτη, οι 2 μηχανικοί που είχαν το ρόλο του εργοδηγού και συντόνιζαν τις όλες εργασίες για την ανεγυρώμενη οικοδομή, και οι 2 ιδιοκτήτες και μέτοχοι της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει τις εργασίες για την ανέγερση της νέας αυτής οικοδομής. Βεβαίως δεν είχαν προλάβει να κάνουν άλλες συνήγειες πάνω να προβούν στις εργασίες που χρειάζονταν για τα πέδιλα της οικοδομής, για τη βάση της οικοδομής, με αποτέλεσμα εκείνη την ώρα να υποχωρήσει το έδαφος και να πάρει κλίση η πολυκατοικία. Ευτυχώς δίχως ανθρώπινα θύματα, ωστόσο η πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα κατέρευσε ολοκληρωτικά. Αρκετοί ένικοι και ιδιοκτήτες που ήρθαν εδώ για να καταθέσουν στο αστυνομικό τμήμα εξέφρασαν μάλιστα την πρόθεση να υποβάλουν και οι ίδιοι μηνύσεις και αγωγές σε βάρος των εμπλεκομένων. Με τη διαδικασία βεβαίως να συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήδη ξεκίνησε λοιπόν η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού. Πρώτη εκτίμηση είναι πως προκρίθηκε από τις οικοδομικές εργασίες σε διπλανό οικόπεδο. Ωστόσο, επιστήμονες θεωρούν ότι η κατάρρευση δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε αυτό. Ένα πιθανό σενάριο είναι το κτίριο να αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα στατικότητας. 5 άτομα, όπως σας είπαμε, έχουν συλληφθεί.
5: Αυτή είναι η πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα πριν από την κατάρρευσή της. Και αυτή είναι η εικόνα μετά. Όμως τι έφταξε για να φτάσουμε εκεί? Δίπλα στην πολυκατοικία πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης ενός διόρροφου κτηρίου προκειμένου να ανεγερθεί νέα πενταόρροφη πολυκατοικία. Σύμφωνα με την πρώτη άδεια, το συγκεκριμένο κτίριο ανεγέρθηκε το 1956 στο νούμερο 20 της οδού Αλκμίνης, ενώ η άδεια κατεδάφισής του εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024, έχοντας λάβει την έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Η άδεια αφορούσε στην κατεδάφιση υφιστάμενου διόρροφου κτίσματος με ισόγειο κατάστημα και ισόγεια αποθήκη εμβαδού 213 τετραγωνικών μέτρων. Οι ειδικοί εξηγούν τη σημαντικότητα των έργων αντιστήριξης σε αυτές τις περιπτώσεις.
15: Το πρώτο που κάνουμε, είτε να κάνουμε ανακατασκευή, είτε ενίσχυση, είτε από το μηδέν θεμελίο του είναι, να κάνουμε μία με δύο-τρεις ερευνητικές. Δειγματοληπτικές, μια γεωτεχνική έρευνα και εδαφομηχανική μελέτη θεμελίωσης και ευστάθεια των παριών των πλανών εξκαφή, έτσι ώστε πρώτον να εξασφαλίσουμε ότι η φέρουσα ικανότητα του εδάφους, δηλαδή η αντοχή του εδάφους, θα αντέξει χωρίς υπέρμετρες καθυζήσεις. Και δεύτερον, εάν υπάρχουν υπόγεια και πάμε σε κάποιο βάθος μεγαλύτερο των 2 μέτρων, να εξασφαλίσουμε ότι οι παριές, οι επιφάνειες των πλανών εξκαφής δεν θα επηρεάσουν με καθυζήσεις το όμορο. Αυτό συνέβη εκεί στην Αλκμίνης 22.
5: Η άδεια κατεδάφισης ανανεώθηκε τον Ιούλιο του 2025, δεδομένου ότι άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτηρίου. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εκδόθηκε αρχικά η προέγκριση και το Μάρτιο του 2026 η οικοδομική άδεια για την ανέγερση πενταόροφης πολυκατοικίας με υπόγειο και σοφίτα στη θέση του παλαιότερου κτηρίου.
15: Το πρώτο και κύριο που σημαίνει είναι ότι η τότε κατασκευή, όταν βγήκε η άδεια για την κατασκευή του όμορου παλιού κτηρίου, δεν υπήρχε ο αντισεισμικός κανονισμός που υπάρχει σήμερα.
5: Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η θεμελίωση της νέας πολυκατοικίας θα γινόταν σε μεγαλύτερο βάθος από το σημείο που βρίσκονταν τα θεμέλια της πολυκατοικίας που κατέρευσε.
15: Όχι λοιπόν εσύ, επειδή θες να κάνεις το δικό σου το κτίριο αμελητή και σκάβεις κατεβαίνεις, φέρνεις το μέτωπο του πλανούς ελεύθερο, ενώ αντιστηριζόταν από τις υπάρχουσες γιες. Την ξεχνάμε ότι στην περιοχή εκεί υπάρχει αδριακός συστόλικος που κάτω-κάτω σε βάθος είναι βράχος, πιο πάνω είναι ύβραχος, αλλά πάνω-πάνω είναι ο απασταθρωμένος μανδύας που λέμε, που είναι ένα πράγμα άμμος άγγινος, είναι λίγο ζυμαράκι να το πω έτσι, λαϊκά.
16: Οι συνοικίες δονήσεις είναι αυτές οι οποίες μπορεί να έχουν δημιουργήσει αρκετά σημαντικές ρευματώσεις σε ένα κτίριο, ναι. Η διαρκής καταπώνηση με την πάροδο των ετών.
17: Φαίνεται ότι είναι μια κλασική ασοχία που δεν είχε γίνει εδαφομηχανική μελέτη, δεν είχε γίνει, φαίνεται. Δεν είχε γίνει αντιστήριξη για να στηριχθεί η πολυκατοικία που έπεσε και τα θεμέλια.
5: Οι έρευνες για την απόδοση τυχών ευθυνών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, καθώς η φωτιά που έχει εκδηλωθεί τις τελευταίες ώρες στο Δερβαίνη απείλησε τον οικισμό, ενώ ήχησε και το 112 για την απομάκρυση των κατοίκων. Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός σε καμένη έκταση, ενώ μια γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά τραυματίστηκε. Έχει υποστεί εγκάβματα και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
18: Φωνάζει αυτή η γυναίκα, καλεί σε βοήθεια.
19: Οι φλόγες έχουν πλησιάσει επικίνδυνα τα πρώτα σπίτια. Πίσω από την εκκλησιά ένα πυκνό σύννεφο καπνού υψώνεται στον ουρανό. Στο δασίλειο που βρίσκεται πάνω από τον οικισμό, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη.
20: Ξαφνικά εκεί που καθόμαστε βλέπαν καπνούς, τρέχανε εδώ τα παιδιά της εθελοντικής, οι πυροσβεστικές πάνω, ξαφνικά ντουμάνες όλο το χωριό.
19: Στην περιοχή πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι. Σπρώχνουν τη φωτιά προς το χωριό. Το 112 καλεί τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τον οικισμό. Πολλοί θα παραμείνουν.
18: Τρέχουν εθελοντές τα παιδιά εδώ από το χωριό.
20: Δεν έχει φτάσει σπίτι ακόμα, αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά. Έγιναν τα πέφτα από εδώ πίσω.
19: Κάποιοι θα προσπαθήσουν με εξκαφείς να δημιουργήσουν αναχώματα. Άλλοι θα καταβρέξουν με λάστιχα τις αυλές των σπιτιών τους.
18: Ήρθε κοντά σας η φωτιά.
19: Μια γυναίκα απεγκλωβίζεται με εγκάβματα στα χέρια και τους μυρούς.
20: Η κινητοποίηση τόσο της πολιτικής προστασίας του Δήμος και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας υπήρξε άμεση. Σπίτια πρέπει να κάνει και ένα μόνο μέσα στο βουνό όταν πήγαν να κάνουν αυτοψία.
19: Οι πυροσβέστες εντοπίζουν στο δάσος την σωρό ενός άνδρα. Η φωτιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση και σύντομα λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε στο δάσος.
21: Μου έκανε τρομερή εντύπωση τα αντανακλαστικά που έδειξε ο κρατικός μηχανισμός, οι πυροσβεστικοί, συγχρονισμένες οι εναέριες δυνάμεις μαζί με τις επίγειες.
19: Ξαφνικά η φορά του ανέμου αλλάζει. Το πυρηνό μέτωπο κινείται πλέον προς μελισσοχώρη. Ο οικισμός της Λυτής φαίνεται ότι σώζεται.
0: Πάμε αμέσως στη Λυτή Ολεοκάστρου και στην Λία Χριστάρα, γιατί έχουμε αναζωπήρωση.
22: Είχαμε μια αναζωπήρωση πριν από λίγο, Αδριάννα. Ευτυχώς όμως αποσοβήθηκε τελευταία στιγμή, γιατί πάμε και προς το τέλος της ημέρας, στο σημείο που σας δείχνει εδώ ο Γιάννης Οκελίδης στο βάθος. Είχαμε μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση. Ευτυχώς όμως είχαμε τις τελευταίες ρήψεις των εναέριων μέσων. Έχουν φτάσει εκεί και επίγειες δυνάμεις. Δεν ξέρω αν φαίνεται, γιατί έχει πέσει και το φως και δεν μας βοηθάει, αλλά έχουν φτάσει εκεί επίγειες δυνάμεις και επιχειρούν, γιατί η φλόγα ήταν πάρα πολύ κοντά στα σπίτια. Είμαστε σε δασική περιοχή, στα όρια του χωριού της Λυτής, γιατί βρισκόμαστε εδώ για να προσπαθήσαμε να φτάσουμε επί της ουσίας στο σπίτι όπου βρέθηκε νεκρός ο 65χρονος άνθρωπος, αυτός που έχασε δηλαδή την ζωή του. Όλοι τον γνωρίζουν εδώ στο χωριό. Βαρύ το κλίμα πραγματικά, και το θέμα είναι πια, Αντριάννα, ότι αγνοείται και ένα παιδί ανήλικο 12 ετών. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Yeah. Ας ελπίσουμε ότι είναι κάπου σε κάποιο σημείο, πήγε να προφυλαχθεί και ότι θα βρεθεί σο και αυλαβές. Υπάρχει πληροφορία, yeah, ότι είναι της οικογένειας του σπιτιού δηλαδή που διέμενε μέσα στο δάσος, ότι είναι συγγενής δηλαδή στην οικογένεια του 65χρονου. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί σύντομα. Πάντως και η γυναίκα συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με εγκάβματα, αλλά ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή της.
0: Μάλιστα, είναι λοιπόν σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για το 12χρονο παιδί.
2: Κοντονιέρ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Κρήγορε Beach.
0: Της κυβέρνησης με τον Πρωθυπουργό να προαναγγέλει νέα πτώση στις τιμές της βενζίνης, διαμηνύοντας ότι θα ενταθούν και οι έλεγχοι στην αγορά. Στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι συσκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου με τους παράγοντες της αγοράς είναι συνεχείς, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές στο ράφι.
3: Το Υπουργικό Συμβούλιο οριοθετεί τον οδικό χάρτη των μεταρρυθμίσεων και των παραδόσεων έργων υποδομής για το δεύτερο εξάμηνο του έτους και ο Πρωθυπουργός ορίζει ως κεντρικό στίχημα την παραγωγή μετρήσιμου έργου για την καθημερινότητα των πολιτών.
4: Τα προβλήματα δεν κάνουν δυστυχώς διακοπές και εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Το δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία. Είναι πραγματικά αξιοναποδέσπως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία που έχει για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα η κυβερνητική μεταρρύθμιση της μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Τα προηγούμενα 24 ώρα πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 530.000 αγρότες. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ έχει καταβληθεί από την αρχή του έτους, ενώ ένας νέος γύρος πληρωμών αναμένεται το φθινόπωρο.
4: Όσοι παρανόμησαν λογοδοτούν στη δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης και των εθνικών αρχών. Αλλά νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ένα ζήτημα το οποίο διωγγώθηκε πολιτικά, δημιουργώντας πολλές εντυπώσεις, νομίζω ότι αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις, κυρίως ως μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους που βρίσκει την λύση της εν κινήσει, χωρίς τις καταστροφικές συνέπειες που κάποιοι προέβλεπαν.
3: Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου η πορεία των τιμών στην Αγγλία να ακολουθεί τις τιμές του αργού πετρελαίου.
4: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
3: Στα μεγάλα έργα και στις μεταρρυθμίσεις του δευτέρου εξαμήνου κυριαρχούν η παράδοση του οδικού άξονα Ε65, η παράδοση 5 νέων σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης που ολοκληρώνουν την επέκταση μέχρι την Καλαμαριά, η παράδοση του πρώτου τμήματος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, η απορρόφηση πολεοδομιών από το κτηματολόγιο, η ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων, η ψηφιακή δικογραφία, το Εθνικό Απολυτήριο.
0: Επίθεση στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες αντιμετώπισης της ακρίβειας εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι αδυνατεί να βάλει κανόνες στην αγορά. Σκληρή κριτική ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακού τύπου και χωρίς ουσία εξαγγελίες.
6: Γεια σας, καλώς ορίσατε.
0: Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή έβαλε στο επίκεντρο ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στην Κάρπαθο.
7: Με καλούδια,
0: Ανέδειξε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την περιφερειακή ανάπτυξη και άκουσε τα προβλήματα των κατοίκων για ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομείο, λειψιδρία, απουσία κρίσιμων υποδομών.
6: Γιατρό δεν έχουμε.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και χαρακτήρισε νέο επικοινωνιακό σόου της εξαγγελίας αντιμετώπισης της ακρίβειας.
8: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν και μέσα. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
0: Σκληρή κριτική ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση.
23: Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακές πολιτικές υποσχέσεων. Χρειάζεται πολιτικές που να στηρίζουν τους πολλούς και όχι τα καρτέλ και τα ισχυρά συμφέροντα.
24: Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πειρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών.
25: Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Η κυβέρνηση αδιαφόρησε προκλητικά για τους ελέγχους στην αγορά και ανέχτηκε το πιάτσικο σε βάρος του λαού. Ακρίβεια και καθημερινότητα βρίσκονται στο επίκεντρο με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες. Αποκλήσεις στις παραδιδόμενες ποσότητες καυσίμων προς τους καταναλωτές εμφανίζουν περίπου 1 στα 4 πρατήρια, όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα αποτελέσματα από τη μυστική δειγματοληψία σε νεφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Παρά τους ελέγχους και τα λουκέτα, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια στην Αττική και 1 στα 5 στη Θεσσαλονίκη βάζουν λιγότερο καύσιμο από όσο πληρώνουμε. Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που πραγματοποιήθηκε με μυστικές δειγματοληψίες σε 200 συνολικά πρατήρια.
26: Δεν έφτασε εκεί που έπρεπε και τελείωσε και γρήγορα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς.
0: Το θετικό είναι ότι σε σχέση με την περσινή μελέτη του Πολυτεχνείου η παραβατικότητα έχει μειωθεί σημαντικά, ειδικά στην Αττική όπου έχει πέσει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.
27: Τα ποσοστά εξακολουθούν να είναι υψηλά παρά τη μείωσή τους, άρα απαιτείται η πολιτεία να συνεχίσει προς όφελος της εθνικής οικονομίας.
28: Πλέον υπάρχει μια σαφής αντιστροφή της τάσης. Προφανώς έχουμε ακόμα περισσότερο να κάνουμε.
0: Στις περισσότερες περιπτώσεις που διαπιστώθηκε παράβαση, οι αποκλήσεις μεταξύ του πληρωμένου καυσίμου με αυτό που παραδόθηκε είναι μικρές, κάτω του 2%. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν και πολύ μεγάλες. Στην Αττική υπήρξε πρατήριο που έβαλε 15% λιγότερα καύσιμα. Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη απόκληση ήταν 14%.
29: Πού να ξέρω άμα κλέβουν, πού να ξέρω.
0: Κανονικά αυτές οι αποκλήσεις θα έπρεπε να έχουν εντοπιστεί από το νέο σύστημα εισρωών νεκρών. Ωστόσο, πολλά πρατήρια λειτουργούν ακόμα την παλαιότερη εκδοχή του που έχει τροτά σημεία.
30: Επανασχεδιάστηκε το σύστημα εισρωών νεκρών, το οποίο είχε μια καταληκτική ημερομηνία στο Φεβρουάριο του 2026. Όλοι οι πρατηριούχοι, οι περισσότεροι πρατηριούχοι προσπαθήσανε μέχρι αυτή την ημερομηνία να το τοποθετήσουν. Για ποιο λόγο δόθηκε αυτή η παράταση τη στιγμή που υπάρχει αυτή η παραβατικότητα?
0: Το τελευταίο χρόνο η ΑΔΕ είχε επιβάλει διαιτές λουκέτο σε περίπου 70 πρατήρια καυσίμων. Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την επιβίωση τυχών εγκλωβισμένων στα συντρίμμια, οι διασώσεις στη Βενεζουέλα συνεχίζονται τουλάχιστον 120 ώρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Εκατοντάδες ορεί βρίσκονται σε αυτοσχέδια νεκροτομίας, σε αποθήκες, σε λιμάνι της ισοπεδωμένης πόλης, και ενώ ο αριθμός των νεκρών συνεχώς αυξάνεται. Ομάδα διάσωσης από την Ιορδανία εντοπίζει έναν ήπιο στα συντρίμμια του Καράκας. Το ανασύνουν ζωντανό ύστερα από 6 ημέρες. Καθώς το φροντίζουν, η χαρά τους δεν περιγράφεται. Με τον χρόνο πλέον να μετρά αντίστροφα, κάθε ανάσυρση παγιδευμένου εν ζωή αποτελεί έστω και μία μικρή αχτίδα αισιοδοξίας μέσα στην απόγνωση των κατοίκων.
31: Tengo mucho miedo.
0: Ένας νεαρός που απεγκλωβίστηκε τη Δευτέρα ευχαριστεί τους σωτήρες του. Ήταν ο μοναδικός επιζών από την πολυκατοικία του.
1: Dios lo bendiga grandemente. Yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Soy un simple chico que pasó cinco días debajo de un edificio.
0: Στην Λαγκουάιρα, το σημείο μηδέν των σεισμών, όπου έχουν καταρρεύσει εκατοντάδες κτίρια, οι έρευνες δεν σταματούν. Ολόκληρες οικογένειες περιμένουν να ακούσουν ένα σημάδι ζωής.
5: El primer día se rescataron cuatro cuerpos. Lamentablemente el día de ayer fueron cuerpos sin vida. Pero hace aproximadamente una hora y media, dos horas, los vecinos de la zona del frente escucharon un llamado positivo de una persona con voz grave solicitando ayuda.
0: Η χαρά όμως από τις διασώσεις δεν μπορεί να ελαφρύνει τον πόνο και την οργή των κατοίκων στα σημεία που δεν έχει φτάσει ακόμα βοήθεια. Κάτοικοι και εθελοντές κάβουν ακόμα και με γυμνά χέρια.
9: Τι han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo. Pero necesitamos maquinaria.
0: Δείχνουμε οργή τα φθηνά υλικά με τα οποία ήταν φτιαγμένα τα κτίρια.
10: I have my nephew and my sister and brother-in-law in there. I have the will to work, but I don't have the special machines to cut the concrete.
0: Στις πόλεις Καραμπαλέντα και El Juanquito, τουριστικά θέρετρα μία ώρα από το Καράκας, οι κάτοικοι ακόμα περιμένουν βοήθεια.
11: El gobierno como tal no ha subido aquí.
0: Καθώς λιγοστεύουν οι διασώσεις και χάνεται η ελπίδα, αυξάνεται ο θρήνος και η οσμή του θανάτου. Η αποβάθρα του λιμανιού της Λαγκουάιρα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο αυτοσχέδιο νεκροτομείο. Δεκάδες πτώματα είναι παραταγμένα το ένα δίπλα στο άλλο πριν καταγραφούν και μπουν σε φέρετρα. Στα νοσοκομεία επικρατεί χάος. Στη μεγαλύτερη παιδιατρική κλινική της Βενεζουέλας, πάνω από 100 παιδιά νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
12: No hospital in Venezuela is prepared for the day by day, but with this catastrophe is worse.
0: Και οι χιλιάδες άστεγοι μάχονται για μία μπουκιά φαΐ.
13: Πάμε στη Μαρία Σιώζου, γιατί έχουμε νέο απολογισμό νεκρών.
14: Ναι, πριν από λίγο, Ανδριάννα, οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν ότι πλέον οι νεκροί ανέρχονται σε 1.943, έχουν αυξηθεί κατά 200 σε σύγκριση με τα στοιχεία που είχαμε χθες. Όμως οι τραυματίες έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, πλέον ξεπερνούν τις 10.000, ανέρχονται σε 10.571, όταν χθες μιλούσαμε για 5.000 τραυματίες. Είναι άγνωστο, Ανδριάννα, πόσοι άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Πάντως οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν επίσης ότι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα συντρίμμια 6.461 άνθρωποι. Οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 42.900. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 59.000 κτίρια έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, ενώ οι άστεγοι υπολογίζονται σε 16.000. Είναι πολύ μεγάλο επίσης το βάρος που σηκώνουν και τα νοσοκομεία, όπως είδαμε στο βίντεο. Τρία νοσοκομεία της περιοχής έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έξι έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και υπολειτουργούν, ενώ άλλα νοσοκομεία σε πιο μακρινή απόσταση, τα οποία δεν επηρεάστηκαν από το σεισμό, ωστόσο αδυνατούν να διαχειριστούν τον τεράστιο αριθμό των τραυματιών. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ανδριάννα, προειδοποιεί ότι είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος να υπάρξουν ασθένειες και κάποιες επιδημίες.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ολοκληρώνεται μέχρι το βράδυ πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης ΕΦΑΠΑΞ οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνος. Ωστόσο, Μαρίνα Ταμερτζιάν, υπήρξαν και ορισμένες χιλιάδες δικαιούχοι που δεν θα δουν χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό.
15: Περισσότεροι από 33.000 δικαιούχοι, Αδριάννα, είναι αυτοί που δεν θα δουν προς το παρόν χρήματα στο τραπεζικό τους λογαριασμό, γιατί είτε δεν είχαν δηλώσει IBAN, είτε είχαν δηλώσει λανθασμένο IBAN. Η ΑΔΕ τις επόμενες ημέρες θα τους στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου να δηλώσουν σωστά τα στοιχεία τους, να τα δηλώσουν για πρώτη φορά. Οπότε όσοι έχουν παιδιά και δεν εμπίπτουν στα κριτήρια και δεν έχουν λάβει το ποσό, καλό είναι να τσεκάρουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Να κλείσουμε λέγοντας ότι οι καταβολές έγιναν για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μέχρι και το 2024. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά, η καταβολή θα γίνει στο τέλος του Αυγούστου.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ. Δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλιονάκης επέστρεψε στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει η Ειρήνη Κυρίτση τους γιατρούς που τον κράτησαν στη ζωή.
2: Εκεί ήταν, Αντριάννα, έμφανος συγκινημένος ο υφυπουργός παρόντο πρωθυπουργό Γεώργιος Μιλωνάκης μαζί με τη σύζυγό του Τίνα Μασαροπούλου. Επισκέφτηκε το πρωί το νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου βρισκόμαστε προκειμένου να ευχαριστήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό που στάθηκε στο πλευρό του κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα όπου προσφάτως είχε κλονιστεί η κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Μιλωνάκης νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου διασωληνωμένος μετά από ρήξη ανευρίσματος που είχε υποστεί τον Απρίλιο. Μετά από την επιτυχημένη επέμβαση εμβολισμού του ανευρίσματος κατάφερε λοιπόν να βγει νικητής. Όπως ανήρτησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 2 μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό όχι ως ασθενής αλλά για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Μάλιστα ο διοικητής του νοσοκομείου ανήρτησε στη συνέχεια ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο έδειχνε τον κύριο Μιλωνάκη να περνά το κατόφλι του νοσοκομείου και τους εργαζόμενους που ήταν εκεί να τον αγκαλιάσουν και να τον χειροκροτούν.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Έκπληξη και αντιφατικά συναισθήματα προκάλεσαν στο Μουντιάλ της Αμερικής οι απροσδόκητοι αποκλεισμοί Γερμανίας και Ολλανδίας, 2 από τα φαβορί της διοργάνωσης, από την Παραγουάη και από το Μαρόκο. 1/3 φαβορί η Βραζιλία πήρε την πρόκριση στις καθυστερήσεις και χιλιάδες Βραζιλιάνοι το πανηγύρισαν χορεύοντας σάμπα στους δρόμους και στις πλατείες.
3: Αυτό το τελευταίο εύστοχο πέναλτι έδωσε το έναυσμα για τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στην Ασουνσιόν. Η Παραγουάη κατάφερε να προκριθεί στην φάση των 16, νικώντας την τελευταία στιγμή τη Γερμανία. Το αίσθημα περηφάνειας ξεχυλίζει, ενώ η 30η Ιουνίου κηρύχθηκε μέρα αργίας για τη χώρα.
4: So this team without energy, without grit, can face anybody and anybody. So France, next. Come on, let's go.
3: Χιλιάδες είχαν βγει στην πρωτεύουσα της Παραγουάης για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
4: So this team without energy, without grit, can face anybody and anybody. So France, next. Come on, let's go.
3: Χιλιάδες είχαν βγει στην πρωτεύουσα της

0: πέτυχαν να προκριθούν στην επόμενη φάση.
1: Με vielen Worten, ich kann es gar nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Die deutsche Mannschaft hat gut gespielt. Es hat nicht gereicht.
2: Ich bin sehr traurig. Ich könnte vor Wut weinen. Ja. Ich könnte wirklich weinen.
0: Στη Χάγη της Ολλανδίας οι πανηγυρισμοί των Μαροκινών εξελίχθηκαν σε βία επεισόδια. Στο Ραμπάτ χιλιάδες εχήθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τη νίκη τους επί της Ολλανδίας.
3: It's unbelievable. I cannot describe it. It's been crazy journey. We're going ahead probably to the semifinals in God's will.
0: Εμφανής ήταν η απογοήτευση στους Ιάπωνες φιλάθλους. Με δάκρυα στα μάτια είδαν την εθνική τους ομάδα να χάνει από τη Βραζιλία. Εντελώς διαφορετικό ήταν το κλίμα στην παραλία της Κόπα Καμπάνα. Το κέφι, το τραγούδι και ο χορός περίσευαν καθώς η Βραζιλία προκρίθηκε στη φάση των 16.
4: Σε περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου. Ο Σόκρατς Φάμελος ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν κατεβάζει ρολά, ασκώντας κριτική για πρώτη φορά στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Παύλος Πολάκης ζήτα επιτακτικά την παρέτησή του.
5: Εν μέσω θυελωδών εσωκομματικών ανέμων, ο Σοκράτης Φάμελος έστειλε μήνυμα ότι το κόμμα δεν κατεβάζει ρολά ούτε αναστέλει τη λειτουργία του. Άσκησε δε κριτική όχι μόνο στην εσωκομματική αντιπολίτευση, αλλά και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
6: Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκλησης από την πλευρά της Ελλάς. Εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς. Μη μας οδηγείτε στο διχασμό. Αυτό υπηρετούμε, σε αυτή την ανάγκη πρέπει να δίνουν απαντήσεις όλες οι πρωτοβουλίες μας. Και μπροστά σε αυτό το αίτημα οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
5: Η Κεντρική Επιτροπή, στην οποία αναμένεται σκληρή μάχη, ορίστηκε για τις 11 Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ανεβάζει τους τόνους, ζητώντας άμεση παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
7: Όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία. Πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτή που θέλουμε
8: να
7: και οδηγήσετε. Μπορούμε.
8: Δηλώνετε παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δεν θα ποτέ αφών.
9: Η Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου είναι μια ευκαιρία στην οποία δεν είναι νοητό να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσδοκίες για την ενίσχυση άλλου κόμματος.
10: Συγγνώμη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
8: Μια πρόταση η οποία έκλεισε χρονικά ως τέτοια μετά και την συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρα. Προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις επόμενες εκλογές.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες, βουλευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησης και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής την αποχώρησή τους από το κόμμα.
4: Μετά από μία επεισοδιακή συνεδρίαση και οξύς τόνους και αντεκλήσεις, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για κακουργηματικές πράξεις, οι οποίες φέρονται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Η ίδια χαρακτήρισε τη διαδικασία πολιτική δίωξη.
11: Επεισοδιακή ήταν η συζήτηση της Άρσης Ασυλίας για τρεις δικογραφίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κατηγορεί την κυβέρνηση για πολιτική δίωξη στο πρόσωπό της και προσπάθεια φήμωσής της.
12: Εγώ είμαι εδώ με ψευδοδικογραφίες. Είναι τα ύστερα των ημερών της διαπλοκής σας αυτά που ζούμε.
13: Σήμερα η άρση ασυλίας αφορά τη δράση της κυρίας Προέδρου ως δικηγόρος.
12: Δεν καταλάβατε, κύριε Σιμόπουλε, γιατί είναι πολιτική δίωξη. Μα γιατί η κυρία Νούλα Φανεί, αυτή αστυνομικός, ελάτε να τη δείτε ποια είναι. Είναι υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, κύριοι. Βεβαίως και την βιντεοσκόπησα.
13: Λοιπόν, υπάρχει η άποψη ότι η φωτιά στην Κόρινθο την έχει βάλει κάποια κυρία η οποία ήταν υποψήφια ή στέλεχο της Πλεύσης Ελευθερίας. Δεν έχει καμία σχέση όμως η Πλεύση Ελευθερίας προφανώς με αυτό το γεγονός. Άρα λοιπόν, γιατί η μήνυση μιας αστυνομικού να έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία?
11: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε σκληρό φραστικό επεισόδιο και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Ψηλάντη.
12: Πρόκειται για κανονικό τραμπούκο κακοποιητή,

0: καταφέρθηκε εναντίον μου με ακραία μισογυνικό τρόπο.
1: Η πλειοψηφία εδώ των συναδέλφων γνωρίζουν το ήθος το δικό μου και το ήθος της κυρίας αυτής.
2: Από θέση αρχών είμαστε υπέρ της ασυλίας. Έτσι λοιπόν δεν είμαστε κεροσκόπιος ΚΚΕ που από τη μια μεριά να ζητάμε την κατάργηση της άσης της ασυλίας και από την άλλη να μην θέλουμε να έρθει η ασυλία μας.
3: Ό,τι και η εκάστοτε ποινική διαδικασία πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο πολιτικών διώξεων.
4: Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία την άρση της ασυλίας κυρίας Κωνσταντοπούλου και για τις τρεις δικογραφίες για πράξεις που έγιναν στη δίκη των Τεμπών. Υπερψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν, ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.
5: Πρώτη με ποσοστό 26,8% είναι στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 14,3% σε μια νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί το προβάδισμα και στην εκτίμηση ψήφου με 30,5%, με την Ελλάδα να είναι δεύτερη με ποσοστό 16,5%. Η έρευνα αυτή έγινε από τις 23 μέχρι τις 28 Ιουνίου.
6: Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του Αντένα, στην οποία παρουσιάζονται ανωδικά αποτελέσματα. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φτάνει το ποσοστό του 26,8% και ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με ποσοστό 14,3%. ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι στο 9,2% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, το Μέρα 25 με 2,4%, η Φωνή Λογικής 2,3%, οι Δημοκράτες 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 1,1%, Νίκη 1%, Σπαρτιάτες 1%, Νέα Αριστερά 0,8%, Άλλο κόμμα 1,4%, Λευκό Άκυρο 0,9%, Δεν θα ψηφίσει 0,6%, Αναποφάσιστη 11,2%. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διαφορά 14 μονάδων από το δεύτερο κόμμα και συγκεκριμένα φτάνει το ποσοστό του 30,5%. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με ποσοστό 16,5%. ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για την Δημοκρατία 10,5%, Ελληνική Λύση 7%, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5,3%, Μέρα 25 2,8%, Φωνή Λογικής 2,7%, Δημοκράτες 1,3%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 1,2%, Νίκη 1,2%, Σπαρτιάτες 1,1%, Νέα Αριστερά 0,9%, Άλλο Κόμμα 2%. Η έρευνα της ΜΑΡΚ διενεργήθηκε το διάστημα 23 με 28 Ιουνίου σε δείγμα 1.239 πολιτών με δικαίωμα ψήφου.
5: Περιοδία στην εμπορική πλατεία Χαλανδρίου πραγματοποίησε Κατερίνα Παπαγιάννη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
7: Ανδριάννα, ο κ. Κουτσούμπας περιόδευσε στο κέντρο του Χαλανδρίου, στον εμπορικό πεζόδρομο του Χαλανδρίου. Συνομίλησε με καταστηματάρχες, πολίτες αλλά και εργαζόμενους και ουσιαστικά είδε από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ακρίβεια, το αυξημένο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες στην καθημερινότητά τους. Να πούμε ότι συνέχεια μετέβη στο παλιό Δημαρχείο του Χαλανδρίου, ο πραγματοποίησε σε σύσκεψη με τους εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου στην ΕΣΟ Δημοτικού Συμβουλίου, Ανδριάννα.
5: Σε ευχαριστούμε, να παρακολουθήσουμε τη δήλωση.
8: Κοροϊδεύουν, διότι όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου ή προτάσεις που προτείνει το ΚΚΕ για να έχουν οι εργαζόμενοι, για να έχουν οι αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες μια διέξοδο, έστω και προσωρινής ανακούφισης, όχι να επιληθεί το ζήτημα οριστικά και τελεσίδικα, τέλος πάντων όπως θέλουμε εμείς, αλλά να ανοίξει ένας δρόμος, τότε κάνουν το ψόφιο κοριό.
5: Σαφέστατο μήνυμα στην Τουρκία ότι το πραγματικό της συμφέρον περνά μέσα από τη συνεργασία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι μέσα από τις απειλές, έστειλε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, η οποία υπογράμμισε για ακόμα μία φορά την ανάγκη βιώσιμης λύσης του Κυπριακού με αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος επανέλαβε για ακόμα μία φορά την πάγια θέση για την δίκαιη λύση του Κυπριακού.
9: Λύση δεν νοείται χωρίς την πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την κατάργηση αναχρονιστικών συστημάτων εγγύησεων. Η δίκαιη λύση του Κυπριακού δεν αποτελεί μια ευχή, αποτελεί διαρκή εθνική και ηθική υποχρέωση.
10: Και δεν θα κουραστούμε να απαιτούμε αυτό που θα ζητούσε κάθε ελεύθερος άνθρωπος. Την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, τον τερματισμό των εγγύησεων, την κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων και την αποκατάσταση της ενότητας, της κυριαρχίας και της ελευθερίας της πατρίδας μας. Ευχαριστούμε την Ελλάδα για τη σταθερή στήριξή της στο Κυπριακό.
5: Επίσημη επίσκεψη στο Μαυροβούνιο πραγματοποιεί ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος συναντήθηκε με τον ομολογό του Ντράγκαν Κράποβιτς. Επιτάπητος τέθηκαν διμερείς αμυντική συνεργασία, αλλά και η δεξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων.
6: Οι σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας, η ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών στους τομείς της αμυντικής εκπαίδευσης, της στρατιωτικής συνεργασίας και της αμυντικής καινοτομίας απασχόλησαν τις συνομιλίες των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Μαυροβουνίου.
11: I had the opportunity during my visit to explain to you and to the Montenegrin military of the new effort of the reform of the Greek Armed Forces, what we call Agenda 2030. We see that and as also as an investment both to our existing partnership in NATO but in our future partnership in the European Union.
6: Αντικείμενο των συζητήσεων που είχαν οι δύο υπουργοί ήταν η ευάρθυνση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών αλλά και οι προοπτικές ενίσχυσης της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ανάπτυξης στην νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια.
12: Το Μαυροβούνιο βρίσκεται στην καρδιά των Δυτικών Βαλκανίων. Η αμυντική συνεργασία με την Ελλάδα σταθεροποιεί τη χώρα αλλά και ολόκληρη την περιοχή και αναδεικνύει τον διεθνή ρόλο της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
13: Koje naši pripadnici oružanih snaga dobijaju na grčkim vojnim akademijama za isto prestižno obrazovanju koje nama mnogo znači kada se radi o oružanim snagama Crne Gore. Također sam se zahvalio na činjenici da Republika Grčka zajedno sa Italijom obavlja air policing misiju.
6: I Υπουργοί είχαν διμερή συνάντηση στο Υπουργείο Άμυνα στην Ποντγκόριτσα και ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες Ελλάδας Μαυροβουνίου με τη συμμετοχή υψηλόβαθμου στρατιωτικού και διπλωματικού προσωπικού.
5: Ομόφωνα ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου στην 27χρονη μητέρα και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου. Το δικαστήριο απέρριψε όλα τα ελαφρυντικά, ενώ ομόφωνα αθώς κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας.
14: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορ Largo Road, ίσο Κλήγορ.
15: Είπε, έλειωνε για εκείνον. Δεν τον έχει αφήσει ούτε ένα λεπτό μόνο του. Παντού μαζί.
16: Μετά από μια μακρά ακροαματική διαδικασία, ομόφωνα αθώος κρίθηκε και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου.
17: Πάνω απ' όλα δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ.
18: Όσο αφορά τον Μεντολέα μου, ήταν μια δίκαιη απόφαση. Πλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον Άγγελο.
16: Το δικαστήριο απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό της 27χρονης μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, καθώς και τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών και για τους δύο καταδικαστέντες.
5: Εκρηκτική είναι η κατάσταση στην Νότια Αφρική με μαζικές αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις αλλά και επεισόδια. Διαδηλωτές χαρακτηρίζουν τη μετανάστευση εισβολή, δίνοντας τελεσίγραφο αποχώρησης στους ξένους. Ήδη 25.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τη χώρα, ενώ ο πρόεδρος της χώρας απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία και για διάλογο. Εκατοντάδες Νοτιοαφρικανοί κατακλείζουν τους δρόμους του Johannesburg. Ξεσπούν επεισόδια. Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις της χώρας, η οποία μαστίζεται εδώ και εβδομάδες από ένα κύμα ξενοφοβίας. Οι αρχές βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή.
19: We want government to treat illegal immigration in South Africa as an invasion of the country, and we want government to start massive deportation of illegal immigrants.
5: Μικρές αλλά οργανωμένες περιθωριακές ομάδες, αποτελούμενες από φτωχούς και ανέργους, έχουν δώσει άτυπη διορία έως σήμερα στους μετανάστες χωρίς έγγραφα να εγκαταλείψουν τη χώρα, προειδοποιώντας τους με συνέπειες.
20: They do drugs, they take the jobs. Yeah, they do all the dirty things that they do. Yeah. So we are done with them.
5: Υπό το φόβο και την αβεβαιότητα, πολλοί μετανάστες αναγκάζονται να φύγουν υπό δύσκολες συνθήκες, αφήνοντας πίσω τις οικογένειές τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, 25.000 άτομα έχουν επαναπατριστεί μέχρι στιγμής. Οι περισσότεροι προέρχονται από άλλες αφρικανικές χώρες.
21: I don't know why they do like that. We are one Africans. We are black people. Our blood is the same. Mama, I'm going because they hate us.
5: Σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τις εντάσεις, ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα συναντήθηκε με εκπροσώπους των διαδηλωτών, ζητώντας τους να αποφύγουν εκφοβισμούς, απειλές ή τελεσίγραφα, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της μετανάστευσης.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Παραγουάη έκανε τη μεγάλη έκπληξη στο Μουντιάλ, αποκλείοντας από τους 16 της οργάνωσης στη Γερμανία στα πέναλτι. Στην επόμενη φάση προκρίθηκαν η Βραζιλία και το Μεξικό. Σε εξέλιξη το παιχνίδι της ακτής Ελεφάντοστού με την Νορβηγία να προηγείται στις καθυστερήσεις με 2-1. Η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σουηδία στις 12 το βράδυ, στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό-Εκουαδόρ από την Ετένα.
23: Το Μαρόκο στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ, νικώντας 3-2 στα πέναλτι την Ολλανδία.
24: Σαϊμπάρι για την πρόκριση του Μαρόκου. Τα κατάφερε το Μαρόκο στις 16.
23: Ο Χάκπο είχε δώσει το προβάδισμα στους Οράνιες στο 72ο λεπτό. Ο Ντιόπ ισοφάρισε με κεφαλιά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στην επόμενη φάση το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον Καναδά. Σε μια μεγάλη έκπληξη, Παραγουάη, Γερμανία 4-3 στα πέναλτι. Στους 16 η ομάδα της Νοτιού Αμερικής.
24: Κανάλε! Γκολ! Η Παραγουάη κάνει την έκπληξη και αποκλείει την Τετράκης παγκόσμια πρωταθλήτρια.
23: 1-1 ο κανονικός αγώνας και η παράταση. Σκαστή κεφαλιά του Ενσίσο, 1-0 για την Παραγουάη στο 42. Το 1-1 ο Κάι Χάβερτς με κεφαλιά και αυτός στο 54. Γκολ του Τα για τη Γερμανία ακυρώθηκε στην παράταση. Στη ρώσικη ρουλέτα ο Χιλ απέκρουσε 2 πέναλτι. Η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία ή τη Σουηδία. Το εισιτήριο πήρε και η Βραζιλία νικώντας 2-1 τη μαχητική Ιαπωνία που προηγήθηκε στο 29 με τον Σάνο. Ο έμπειρος Κασεμίρο έκανε το 1-1 με κεφαλιά στο 56. Όλα κρίθηκαν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.
24: Ξαναμπαίνουν όμως οι Βραζιλιάνοι. Μπρούνο Γκιμαράες. Η πάσα. Μαρτινέλη δοκάρι και μέσα! Γκάμπριελ Μαρτινέλη. 2-1 Βραζιλία σε μια από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα.
23: Η Βραζιλία θα βρει στο δρόμο της την Νορβηγία ή την ακτή Ελεφαντοστού.
22: Ο LeBron James ανακοίνωσε στους Lakers ότι αποχωρεί από την ομάδα, αλλά συνεχίζει για 24η σεζόν στο NBA. Μετά από 8 χρόνια στο Los Angeles, ο βασιλιάς αποφάσισε να συνεχίσει να αγωνίζεται, αλλά σε διαφορετική ομάδα που πιθανότατα να είναι Golden State Warriors.
24: Ο LeBron James τάραξε πάλι τα νερά στο NBA. Παρότι τον Δεκέμβρη θα κλείσει τα 42, αποφάσισε καταρχήν να συνεχίσει να αγωνίζεται και δευτερευόντως να αφήσει τους Lakers έπειτα από 8 χρόνια. Τις αποκαλύψεις έκανε με ανάρτησή του ο δαιμόνιος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμ Σαράνια, ο οποίος απέσπασε δήλωση του μάνατζερ του παίκτη, Ριτς Πολ.
25: Έκτακτο. Ο LeBron James θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA για τη σεζόν 2026-2027 και έχει ενημερώσει τους Los Angeles Lakers ότι η ομάδα μπορεί να προχωρήσει χωρίς αυτόν.
24: Όλα δείχνουν ότι ο James θα πάει να ανταμώσει το Steph Curry και Damon Green στο San Francisco. Οι Warriors αναμένεται να κάνουν την κίνησή τους τις επόμενες ώρες και να γίνουν μετά τους Cavaliers, τη Heat και τους Lakers η τέταρτη ομάδα στην 23χρονη διαδρομή του βασιλιά στο NBA. Και αυτό δεν είναι το μοναδικό ρεκόρ του. Μετρά 1622 αγώνες, πρώτος στη σχετική λίστα, είναι πρώτος σκόρερ με 43.440 πόντους, ο μοναδικός με περισσότερους από 40.000 και τέσσερις διακρίσεις MVP. Στην τελευταία του σεζόν μέτρησε 20,9 πόντους, 7,2 assist και 6,1 rebound κατά μέσο όρο.
22: Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, η αρμόδια επιτροπή της UEFA επέβαλε πρόστιμο στην ΑΕΚ και της τάξης των 500.000 ευρώ για παραβίαση του κανονισμού cost control για το έτος 2025, τη σεζόν που ο δικέφαλος δεν αγωνίστηκε σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Τώρα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφαν Ντεφράη, ο 30χρονος Ολλανδός αμυντικός, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Ο Νταβίτ Κάρμο είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. 27χρονος στόπερ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.
0: Ισοπαλία ανέδειξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Προέδρου στη Super League με τους Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο να παίρνουν από 7 ψήφους ο καθένας και έτσι να απαιτείται επαναληπτική διαδικασία εκλογών που ορίστηκε για τις 14 Ιουλίου. Το Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν οι Άρης, Όφη, Καλαμάτα, Τρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, Βόλος και Ολυμπιακός, ενώ τον Γιάννη Αλαφούζο υποστήριξαν οι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Λεβαδιακός, Κηφισιά, Πανετολικός και Παναθηναϊκός. Λευκή ήταν η ψήφος της ΕΠΟ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Στέφαν Ντεφράη. Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο ενός χρόνου με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα έτος. Ο 49χρονος Αντώνιο Μιγγέλ Καρτόζο, πρώην Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος της Δημαράες, είναι ο νέος Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στη θέση του επικεφαλής του Ποδοσφαιρικού Τμήματος παραμένει ο Ντάρκο Κουβάσεβιτς, ενώ οι Ερυθρόλευκοι συζητούν με τον Αντώνιο Γορδόν, που αναμένεται να επιστρέψει στο Ρέντι ως αθλητικός Διευθυντής της Πειραϊκής Ομάδας. Στον Πειραιά επιστρέφει πάντως ο 27χρονος Αγγολέζος αμυντικός Νταβίτ Κάρμο, υπογράφοντας νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, έχοντας φορέσει την περσινή αγωνιστική σεζόν τη φανέλα της Ισπανικής Οβιέδο. Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Μαγκομέντο Σντόεφ και επίσημο δικέφαλος του Βορρά χαρίστησε με ανάρτησή του τον 33χρονο Ρώσο Χαφ για την τριετή προσφορά του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
22: Στο τένις θα πάμε τώρα που η Μαρία Σάκαρη άνοιξε με υπέροχο τρόπο την 10η παρουσία της στο Wimbledon, κυριάρχησε απέναντι στην Κλάρα Τάουσον από τη Δανία και με το επιβλητικό 6-3-6-3 προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο που θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα από το Καζακστάν. Μετά από δύο χρόνια και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανος Τσιπάς έκλεισαν ραντεβού στο δεύτερο γύρο του Wimbledon. Μαγνήτησε και πάλι τα βλέμματα των φίλων του τένις, η άλλοτε νούμερο ένα στον κόσμο, Ναόμι Οσάκα, μπαίνοντας στα κόρτ πριν τον αγώνα της με την Έλσα Ζακεμό, φορώντας κιμονό.
1: Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανος Τσιτσιπάς έκλεισαν ραντεβού στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Οι δυο τους θα βρεθούν αντιμέτωποι και πάλι μετά από δύο χρόνια και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Τζόκοβιτς και Τσιτσιπάς έχουν δώσει 14 παιχνίδια με τον Όλο να μετρά 12 νίκες. Στην πρεμιέρα του Wimbledon, ο Έλληνας τενίστας έδειξε εξαιρετικό πρόσωπο επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση του Ούγκο Γκαστόν με 6-1, 6-4, 6-2. Αντίθετα, ο Τζόκοβιτς χρειάστηκε να παλέψει περισσότερο από όσο περίμενε, νικώντας τον εξαιρετικό Κινέζο Γου με 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 σε έναν αγώνα που κράτησε περισσότερο από 3 ώρες.
2: Playing on this surface. These kind of matches are decided in few points, few shots. And thankfully, I have an experience of the last 20 plus years of playing in this on this court that can help me a little bit manage the situation.
1: Η άλλοτε νούμερο 1 στον κόσμο, Ναόμι Οσάκα, μαγνήτησε και πάλι τα βλέμματα των φίλων του τένις, μπαίνοντας στο κόρτ πριν τον αγώνα της με την Έλσα Ζακεμό, φορώντας κιμονό. Αφού κέρδισε με 6-1, 7-5, η Οσάκα αποκάλυψε πως εμπνεύστηκε από την αγαπημένη της ταινία του Ταραντίνου, Kill Bill.
3: Obviously, like the tradition of it all, and in my head, when I think about that, I think about my cultures, my heritage, which is Japanese and Haitian. And then if I dive deeper into like Japanese culture, I think about the most like iconic silhouette, which for me is a kimono.
1: Πάντως, η Ιαπωνέζα εδώ και χρόνια δεν περιορίζεται μόνο στις επιδόσεις της μέσα στο γήπεδο, αλλά έχει μετατρέψει και τη διαδρομή μέχρι το κόρτ σε μια ξεχωριστή στιγμή υψηλής αισθητικής, εντυπωσιάζοντας το κοινό.
5: Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Μείνετε στο Earth News, έρχεται η εκπομπή Forse με τον Σωτήρη Δανέζη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με αισθητή ζέστη και τοπικές μπόρες ξεκινά ο Ιούλιος. Πιο αναλυτικά την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με βροχές ή καταιγίδες από το μεσημέρι στα ορεινά, πιο ισχυρές στα βόρεια. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, πολύ τοπικά και τους 38. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρει έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές τοπικές μπόρες το μεσημέρι, η άνεμη βόρει έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με καταιγίδες από το μεσημέρι στα βόρεια και στα ορεινά, η άνεμη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα βόρεια. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στη Λέσβο. Εκεί προσπαθώ να ανακαλύψω πού οφείλεται η φήμη της κεραμικής Κουρτζή και ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας της.
1: Στο εργαστήριο του Κουρτζή, ας πούμε, ένα 20-30 χρόνια αλλάζαν τελείως. Βλέπεις όλη την εξέλιξη της κεραμικής, πώς ξεκινήσαν.
2: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονίνων. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Ακούτε Φωνή των Ανίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Τώρα και στα FM κύματα. Στο WGRS FM 101.9. Κυρίες και κύριοι, διαδώστε το.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
2: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίρα. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pots. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pots. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονειρών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Και ακούτε φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ίνο σταθμό στη συχνότητα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιά. Φιλιά.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ακούτε Φωνή των Ίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM στερεό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγουδιά. Τα Super Mix της Φωνής των Ίνων.

0: της Ιεράπετρας, το Μύρτος, τα Τερδόχια και άλλα.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street is the top of Springs. Δωρεάν parking και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555 για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

μόλις εσένα σκεφτώ, παραλογίζω. Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζω. Μόλις εσένα με

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγελάδος.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο. Στέλλα Κονιτοπούλου.

το Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράς. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφέρα. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pass. Με ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Apple Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Χρήστος Καρατζάκος. Αυτός ο έρωτας.

0: Φωνή των Ινών. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από το δικό σας σταθμό.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

0: Ήταν το τραγούδι «Ζηλεύω». Ακούτε φωνή των Νινών και τώρα στις γόνιτα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Rocks, 701 South Pineras Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the safety harbor.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Τα σούπερ μίξ της φωνής των Ανιών. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Here to the Greek Voice Radio 101.9 FM Stereo.

Αφήστε το. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ονειρών στη Τάμπα της Φλόριντας. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM Κύμα, τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Φωνή των Ονειρών. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις συγχρονίτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Βουδουράκη.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απογευματάκι εδώ στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, παρόλο που έχουμε πολλές βροχές. Βροχές. Λέμε και για το Σαββάτο που είναι 4th of July να βρέχει, σποραδικές βροχές θα έχουμε, αλλά στο μεγάλο φεστιβάλ που θα γίνει, μην ξεχνάτε, στο μεγάλο φεστιβάλ που θα γίνει, εντάξει, θα είμαστε έτοιμοι. Την ημέρα να βρέχει θα μπούμε μέσα. Έχει αίθουσες μεγάλες, θα φάμε μέσα κανονικά. Αλλά το βράδυ προβλέπετε μετά τις 6 ώρα το απόγευμα θα έχουμε λιακάδα και έτσι θα δούμε τα πυροτεχνήματα πολύ ωραία. Θα κάνουμε ένα ωραίο celebration για τα 250 χρόνια της Αμερικής. Δεν πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς από το Safety Harbor Spa, αγαπητοί φίλοι. Καλησπέρα στην Κύπρο μας. Υπομονή παιδιά, όλα πάνε καλά. Καλησπέρα στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια. Δεν βλέπουν την ώρα πότε θα έρθει στο τελικό στάδιο υπόθεση να λύσουν τα προβλήματα στα Βαλκάνια, ώστε να επανέρθει η πρώην Ιουγκοσλαβία, χωρίς όμως με τα Σκόπια, γιατί το κρατήδιο αυτό Σκόπια δεν θα υπάρχει πλέον. Θα πάρει ένα κομμάτι η Αλβανία, ένα κομμάτι θα το πάρει η Βουλγαρία και το υπόλοιπο θα το πάρει η Ελλάδα που ανήκει στην Ελλάδα. Έτσι θα μεγαλώσει η Ελλάδα. Επίσης θα μεγαλώσει ακόμα η Ελλάδα όταν πλέον θα πάρουμε και την Κωνσταντινούπολη και μετά θα διεκδικήσουμε και τον Πόντο. Η μισή Τουρκία στο κάτω της εγγραφής είναι Έλληνες, παρόλο που μου απαγορεύουν στο κανάλι οι Τούρκοι να πάει το κανάλι μας στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη. Το έχουν μπλοκάρει. Αλλά ευχαριστώ όμως μερικούς εκεί πέρα πειρατές που το προχωράνε το κανάλι με διαφορετικούς τρόπους και το βλέπουν πάρα πολλοί φίλοι Έλληνες ή στην Τουρκία. Ξέρω ότι είναι Μογγόλοι όλοι αυτοί μέσα στην κυβέρνηση και τρελά πράγματα. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στις Φιλιππίνες, Ιαπωνία, στη Βόρεια και Νότια Κορέα. Στη Νότια Κορέα εκεί είναι ο πρώην γενικό μας πρόξενος, ο Λουκάς, και γίνει πρέσβης τώρα εκεί στην Νότια Κορέα. Γεια σας στις Ινδίες. Και πάρα πολλοί κόσμος τώρα εκεί μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ τους αρέσουν τα ελληνικά σε συνδύες και προπαντός τα παιδιά και η νεολαία. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη που μεταδίδεται κάθε μέρα, αγαπητοί φίλοι, από αυτούς τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της Φωνής των Ελλήνων. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας την εκπομπή, αν δεν τον έχει πάρει ο ύπνος, για να δούμε τι θα βάλουμε σήμερα, τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, είσαι επάνω ή κοιμάσαι? Ο Αλέξανδρος έχει να μας πει πολλά σήμερα. Αλέξανδρος, για να μην το αρέξεις που βρίσκεται. Δεν σου λέω κοιμάται. Δεύτερη φορά και μου λέει δεν με βάζεις στον αέρα. Εφόσον κοιμάσαι τέτοια ώρα, τι να σου κάνω, Αλέξανδρο? Να δούμε, θα βγει. Χτυπάει το τηλέφωνο. Και εγώ νόμιζα θα κοιμάσαι.
0: Εγώ έχω εκπομπή αυτή τη στιγμή. Τώρα θα με βάλεις?
1: Δεν σου πάμε 5 και 15, θα είμαστε στον αέρα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Ζωντανά,
0: ωραία.
1: Είμαστε ζωντανά στον αέρα. Για περίπου να κλείσω την κάμερα μου, να σε καλησπερίσουμε. Να πω και αυτό που έχω να πω. Κάτσε ένα λεπτό να δω τι γίνεται εδώ. Να σε δει και ο κόσμος. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε, Αλέξανδρε.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου, αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε, να περνάς καλά. Πες ένα καλησπέρα στο ακροατήριό μας. Έτσι, έτσι. Για πες τα.
0: Ναι.
1: Το σερβερ μου λέει.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Ένα λεπτό μόνο μπαταρία, γιατί το σερβερ, αυτό είναι το σερβερ. Αλλά θέλει μπαταρία. Πολλό πάρω, λέει, παρακαλώ.
0: Τι έγινε?
1: Μου κλείσε. Εντάξει, ευτυχώς. Είμαστε εντάξει στον αέρα. Δεν το πήρα χαμπάρι ότι θέλει μπαταρία. Θέλει μπαταρία το σύστημα. Εντάξει, είμαστε στον αέρα όμως. Ναι. Εδώ μη στενοχωριέσαι. Λοιπόν, πρωτού πάμε στον αέρα, περίμενα να πω και στις ανακοινώσεις μου. Αυτό εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, στο Κρήγορε, ετοιμάζεται ένα ωραίο κόπλεξ. Δεν έχω πολλά από αυτά τα κοντομίνιο. Έχω μερικά από αυτά. Το οποίο έχω ένα εκατομμύριο και μισό. Ετοιμάσαι, Αλέξανδρε, να πάρεις και εσύ το δικό σου. 1,5 εκατομμύριο δολάρια περίπου, είναι φανταστικό. Είναι έτσι κοντά στη θάλασσα, είναι σε πάρκο.
0: Έγινε κάποιο μπέρδεμα, διότι με καλέσαν τις ΗΠΑ στην εκπομπή του Αγγελάτου.
1: Μπέρδεμα.
0: Ναι, έπεσε κατά λάθος το ναι. Τώρα θα μιλήσω. Περίμενε. Έχω ξανανοίξει.
1: Ναι, πέσω να κλείσουν και να κοιτά τον Άγγελο τώρα. Στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Λοιπόν, όποιο θέλει, στο Safety Harbor Spa, κυρίες και κύριοι, στο Safety Harbor Spa. Είναι αυτό εδώ πέρα που πουλιέται και θα είναι σύντομα έτοιμα για να τα πουλήσουν οι άνθρωποι στους Νεοϋορκέζους και αυτοί που θέλουν να έρθουν από το βορρά. Αλέξανδρε, είσαι εκεί?
0: Ναι, είμαι εδώ λοιπόν.
1: Δεν βλέπω τη φωτογραφία σου. Τι έγινε η φωτογραφία? Εδώ είσαι.
0: Μας ακούτε και εδώ από την εκπομπή του Εθνικού Κόμματος, Αλέξανδρε, ναι. Κάνουμε κάθε βράδυ στο TikTok.
1: Ναι, λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάμε κατευθείαν στο ψαχνό.
0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Στο ψαχνό. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος βγαίνει συχνά εδώ, έβγαινε, αλλά τον τελευταίο καιρό κάπως σκόνταψε. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρος?
0: Σκόνταψαμε, δεν είχαμε επαφή, δεν πήρες και εσύ τηλέφωνο.
1: Εντάξει, περιμένετε, εγώ θα παίρνω τηλέφωνο κάθε φορά. Λοιπόν, για πες τώρα κάτι, Αλέξανδρε.
0: Παρακαλώ.
1: Άνοιξες το κόμμα σου, το κόμμα σου το άνοιξες, έγινε το κόμμα Μέγας.
0: Να ενημερώσω λίγο. Διότι μας ακούνε και από το TikTok.
1: Ναι.
0: Να ενημερώσω λοιπόν ότι ομιλώ αυτή τη στιγμή στην εκπομπή του κυρίου Αγγελάτου στο Greek Voice TV στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσύ εκπέμπεις από το YouTube.
1: Και στον αέρα μας, σε όλη την Αμερική, πάει σε όλο τον πλανήτη και Ελλάδα, πάει Λούθεν. Και στο Facebook είμαστε και Λούθεν.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πες μου κάτι.
0: Ναι.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα πέσανε θύματα της κορώνας.
0: Του COVID-19.
1: Πες μου κάτι όμως. Είναι αλήθεια ή είναι ψέμα αυτό?
0: Όχι, αυτό είναι η ομοία αλήθεια, ότι πέσανε θύματα.
1: Ωραία.
0: Με ένα πειραματικό σκεύασμα, το οποίο δια της βίας έβαλαν τον κόσμο να το βάλει μέσα στο σώμα.
1: Μου αρέσει όπως θα λες, ένα... Δοκιμαστικό, είπε σκέπασμα.
0: Ένα πειραματικό δοκιμαστικό.
1: Πειραματικό σκέπασμα. Πολύ ωραία, μου αρέσει αυτά. Συνδυάζει πολύ ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Πάμε στο επόμενο που παρομοιάζει με το coronavirus.
0: Ναι.
1: έρχεται μια μπόμπα εξ Αμερικής και συγκεκριμένα από τη γειτονιά μου, από το Μαϊάμι της Φλόριδας.
0: Μάλιστα.
1: Όπου το Μαϊάμι είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη, έχει ωραίες θάλασσες, έχει το Ατλαντικό ωκεανό, έχουμε και αρμυρό νερό η θάλασσα.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι όπως η Κεφαρονιά και η Ελλάδα μας, η ακροθαλασσίας, αλλά τέλος πάντων έχουμε κάτι τέλος πάντων. Λέμε ότι έχουμε και εμείς beach, που λέει ο λόγος, αλλά στα Αμερικάνικα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ωραίο το Μαϊάμι, έχει πολύ κατοικίες.
0: Μια πολιτεία.
1: Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Ναι. Και στο Μαϊάμι ζουν πολλά εκατομμύρια κόσμου. Έρχονται γιατί οι πολυκατοικίες έχουν στο τάπο και η βεράντα επάνω κάνει 1,5 και 2 και 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Εντάξει, το καθένα. Τι έχει γίνει όμως, ότι εκεί μέσα στα πολλά εκατομμύρια που ήταν και βράζανε μέσα σε ένα καζάνι, φανερώθηκε ένα παράξενο όντο. Πρόσεξε αυτό που σου λέω.
0: Για ξαναπέστε αυτό.
1: Εκεί στο Μαϊάμι, μέσα στην Αναμπουμπούλα, γιατί εκεί έχουμε και πολλά πράγματα, παράξενα πράγματα, ναρκωτικά, κολυμπάνε οι μαριγουάνες και οι κοκαίνες στη θάλασσα και βγαίνουν στις ακροθαλασσίες.
0: Ναι, ναι.
1: Α, δεν το έχεις ακούσει αυτό?
0: Ότι.
1: Με
0: τα ναρκωτικά.
1: Ναι, τα ναρκωτικά. Άμα λέμε κοκαίνες και μαριγουάνες και αυτά. Και εκεί, κοίταξε εδώ τώρα, ας πούμε, τι γίνεται. Πολύ ναρκωτικό δηλαδή κουβεντιάζεις, να φανταστείς προχτές. Λαβαίνω τσεξ και φωτογραφίες από το Σερίφι. Εδώ είναι ο Σερίφης. Εκεί που λέτε αγαπητοί φίλοι, είπαμε να βάλουμε και κάτι εδώ, να βάλουμε και κάτι. Α, εδώ είναι. Κοιτάξτε εδώ, κατάσταση, φοβερή κατάσταση. Κοιτάξτε, πού πήγε ρε, εδώ. Αυτά είναι αστυνομικά. Είναι το Highway Patrol. Και τι έχουν εδώ? Από αριστερά βλέπετε επάνω στο αυτοκίνητο σακούλες από μαριγουάνα, φρέσκια μαριγουάνα. Και από δεξιά βλέπετε στη Φλόριδα κάνα 1 εκατομμύριο δολάρια, 2 εκατομμύρια, όλο κατοστάρικαν αυτά. Πακετάκια. Το καταλαβαίνεις τι γίνεται?
0: Ναι, αλλά εγώ λέω να μείνουμε στο θέμα του COVID-19.
1: Περίμενε. Δεν έφτασα στο point που θέλω να φτάσω ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Και θα πάμε και εκεί πέρα πάλι. Λοιπόν, εκεί στο Μαϊάμι που λέτε και γίνεται αναμπουμπούλα, και μέσα στη μεγάλη την αναμπουμπούλα βγήκε ένα φρούτο, το οποίο ήταν μόνο παραγγελιά, που λένε και στα μπουζούκια και στα σκυλάδικα, έλα παραγγελιά το τραγούδι. Και βγήκε ένα παράξενο πράγμα στο Μαϊάμι που ήταν παραγγελιά αποκλειστικά μόνο και μόνο για την Ελλάδα. Το πιασες?
4: Τον αγαπητό να καταθέσω μια πρόταση προς τον αγαπητό.
0: Ναι, αμέσως.
1: Εσύ μιλάς, είναι αυτό που θα περιμένουν αυτοί. Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό το όντο που ήταν αποκλειστικά από το Μαϊάμι για την Ελλάδα κατασκεύασμα ήρθε. Ξέρεις ποιος ήταν?
0: Για πες.
1: Ο Κασελάκης.
0: Ο Κασελάκης τι έκανε λοιπόν?
1: Δεν ήρθε στην Ελλάδα να αναλάβει το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ναι, σωστά, ναι.
1: Ήρθε. Κατασκευάζομαι από το Μαϊάμι. Ήρθε. Τελικά όλοι πέσατε, όχι εσύ, όλοι πέσανε δεξιά, αριστερή, κεντρό, επάνω του. Πάμε, παλαμάκια, πράγματα κακό να φάμε τον Τσίπρα, γιατί πούλησε ο Τσίπρας, λέει, τη Μακεδονία και έδωσε το όνομα στους Σκοπιανούς. Με το δίκιο τους. Αλλά δεν βρήκανε κανέναν άλλο να βάλουν και φέρανε αυτό από το Μαϊάμι. Μία αδελφή.
0: Και ποιος τον έφτιαξε από το Μαϊάμι, δηλαδή από ποιο Μαϊάμι? Δεν είναι το Μαϊάμι το τραπικό?
1: Είναι το Μαϊάμι, παιδί μου, δικό μας είναι το Μαϊάμι εδώ και εμείς είμαστε στο Μαϊάμι. Αν δεν έχει σημασία, ήταν εδώ πέρα ο άνθρωπος. Τι να σου πω.
0: Ο Όρος μήπως τον έφτιαξε, ο Όρος?
1: Όχι, γιατί δεν ξέρω ποιος τον έστειλε. Αυτός ξέρει. Λοιπόν.
0: Η Black Rock μήπως?
1: Δεν ξέρω, κάπου εκεί μέσα. Κάπου αυτή από εκεί μέσα κάνει τη δουλειά. Πού θέλω να καταλήξω τώρα?
0: Για πάμε.
1: Και εδώ είναι η ουσία της σημερινής εκπομπής. Να καταλήξουμε ακριβώς ότι γιατί εσείς και εσύ μαζί πέφτετε θύματα σε τέτοιου είδους καταστάσεις. σαν κασελάκι, σαν το ένα. Και ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Είναι φλέγον αυτό το θέμα.
0: Κυγκανοί και καπιταλιστές. Άρα δεν έχουμε πέσει σε τέτοιες παγίδες.
1: Σε τι δεν έπεσε, σε παγίδα? Δεν επέζεται στην παγίδα που το κατεστημένο και οι παγκοσμιοποιητές βρήκανε ένα καινούριο, μια καινούρια γοργόνα, αλλά δεν είναι από το Μαϊάμι, ρε παιδιά. Τι να σας πω, ούτε από το Disney World. Προσπαθήσαν να την κάνουν γοργόνα του Disney World από το Ορλάντο. Αλλά δεν είναι, ρε παιδιά. Βρέθηκε κάπου εκεί πέρα και αυτοί βρήκαν ένα καλύτερο τρόπο. Η χείρα, η χαριοκομμένη χείρα, η οποία αυτή έκανε συγκέντρωση για να ρίξει την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και για να γίνει και να αποκτήσει μια πολιτική καριέρα, κυρία Μαριγό Καρισιανού. Είδες που λέει Μαρία, Μαρία.
0: Ναι, πάει να κάνει καριέρα.
1: Λοιπόν, πες τώρα, σε παρακαλώ. Και εσύ έπεσες και εσύ θύμασες αυτή τη γυναίκα. Τι έγινε ακριβώς που όταν εσύ την είδες προσωπικά και συνεργαστήκατε και πήγατε? Τι έγινε τώρα, πού βρισκόσαστε?
0: Συνεργαστήκαμε ποτέ. Επειδή ήμουν ένα διάστημα στη Θεσσαλονίκη, την είδα κάποια στιγμή μπροστά και κάναμε ένα διάλογο. Από εκεί και πέρα συζητήσαμε. Εγώ προσπάθησα να την εντάξω στη δική μας την κατεύθυνση, την εθνική του πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ανταυτού η κυρία είναι μια κομμουνίστρια, στηρίζει την woke agenda και στηρίζει και την ενσωμάτωση των λαθρομεταναστών. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Εσύ προφανώς με κατηγόρησες αδίκως. Εγώ ήθελα να μαζέψω στοιχεία για να μπορέσω κάποια στιγμή να καταγγείλω λοιπόν δημόσια αυτά τα οποία γνωρίζω. Η γυναίκα λοιπόν αυτή αδίστακτα χρησιμοποιεί συνεχώς το παιδί της. Πάνω σε αυτό λοιπόν το αφήγημα πάνω δηλαδή σε αυτό το πρόγραμμα, ας το πούμε, του θάνατου του παιδιού της, για να μιλήσουμε και λίγο πιο απλοϊκά, αυτή κάνει την πολιτική της καριέρα. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, εμένα άλλα μου είπε, και τι κάνει τώρα, στηρίζει τη woke agenda. Στηρίζει την ενσωμάτωση των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα. Σήμερα το απόγευμα που με πήρες, σου είπα ότι είμαι στην παραλία. Λοιπόν, τόσους λαθρομετανάστες που είδες σε αυτή την παραλία, αυτό το πράγμα δεν εξηγείται ούτε περιγράφει.
1: Τα είδα. Μου τα στείλα κάποια άλλα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Παιδιά, λοιπόν, και μάλιστα μου λέει, στείλα μου το βίντεο, αλλά λόγω ότι το βιντεάκι αυτό που μου είσαι ήταν λιγάκι, δεν μπορούσα να το βάλω στο κανάλι μου, ήταν και γυμνά.
0: Μα τα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Να μην παίξει αυτό το ρόλο, αγαπητέ.
1: Μα γυμνά έχετε εκεί πέρα, πα εκεί πέρα όλοι γυμνιστές και γυμνοί και γυμνές.
0: Όχι, δεν υπάρχουν γυμνιστές, παιδί μου, εκεί πέρα.
1: Σε τι υπήρχαν εκεί πέρα,
0: ξέρω. Εγώ δεν πάω σε τέτοια.
1: Αυτά που μου στείλανε ήταν όλα. Δηλαδή, στο κανάλι
0: μου ήταν όλα. Λαθρομετανάστες. Ή κανονικά γίνανε και αυτοί εδώ πέρα Έλληνες πολίτες. Από λαθρομετανάστες γίνανε Έλληνες πολίτες. Αλλά να μείνουμε στο θέμα τώρα. Αυτηνής της Καρισιανού, η οποία θα είναι η μεγαλύτερη πληγή για την Ελλάδα. Και πρέπει εδώ να σου δώσω συγχαρητήρια, αλλά εσύ δεν είχες την υπομονή να δεις τι θα κάνω εγώ. Πρέπει να σου δώσω συγχαρητήρια πολλά που ενημέρωσες την ομογένεια την ελληνική για αυτό το θέμα που λέγεται Καρισιανού.
1: Θέλεις να ακούσεις και κάτι άλλο?
0: Παρακαλώ.
1: Όχι, συνέχισε να λες. Διότι εμένα μου αρέσουν να τα λέω τα πράγματα όπως
0: έχουν.
1: Αυτό άρχισαμε στις λειτουργίες.
0: Λοιπόν,
1: ένα πράγμα θέλω να πω εγώ.
0: Εγώ είμαι σε θέση να καταδικάσω λοιπόν πλέον και καταδικάζω ευθέως ότι είναι υπέρ της woke agenda, υπέρ των μπούστιδων και υπέρ των λαθρομεταναστών. Δηλαδή πρόσεξε να δεις. Αυτό που θέλει αυτή είναι να παντρεύονται, ενώ το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος είναι κατά
2: 66.
0: Να παντρεύονται και να παίρνουν παιδιά και επίσης να ενσωματωθούν όλοι οι λαθρομετανάστες εδώ στην Ελλάδα, γιατί έχουμε λίγο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε τους Έλληνες, αλλά θέλουμε τους λαθρομετανάστες. Επίσης θέλω να πω από το βήμα σου πολλά συγχαρητήρια στον εξοχότατο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σταμάτησε πλέον επίσημα εις τον αθλητισμό το φαινόμενο του τον τρανσέξουαλ.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ότι σωστά έπραξε,
1: ναι,
0: αυτός ο Λεβέντης πρόεδρος, που τέτοιος δεν θα ξαναυπάρξει άλλος γενικά στην ιστορία της Αμερικής, της πολιτικής ιστορίας, αλλά γενικά είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης.
1: Ναι.
0: Αλλά ας μείνουμε τώρα στα θέματα της Ελλάδος. Την Ελλάδα την έχουν διαλύσει. Ο Μητσοτάκης μας έχει ισοπεδώσει και αυτό το πράγμα δύσκολα μπορεί να αλλάξει. Αυτό το οποίο πρέπει τώρα να κάνει η Ομογένεια, να προσέξει πάρα πολύ καλά, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δεν έχει καμία σχέση πλέον με το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
1: Λοιπόν,
0: καταδικάζω.
1: Για κάνε κράτη.
0: Από το κανάλι σου ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δεξιό κόμμα, είναι αριστερό κόμμα. Θα πρέπει να το καταλάβουν όλες και όλοι οι Έλληνες ομογενείς της Αμερικής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για περίμενα να αυτό θα συνεχίσει.
0: Κανένα συμποδέλτιο
1: υπέρ του Μητσοτάκη. Έχω να κάνω και μια ανακοίνωση τώρα.
0: Αλλά υπέρ του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρου.
1: Περίμενε. Πάμε. Θα συνεχίσει.
0: Έτσι.
1: Κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε στο ραδιόφωνο το πρωί και το μεσημέρι, η ζωή είναι τίποτα για πάρα πολλούς.
0: Κύριε Βασιλάκη, ετοιμαστείτε να κάνετε το ερώτημα σας.
1: Ναι, ένα λεπτό, να περιμένει. Έχουμε από αυτό το σταθμό περάσει πάρα πολλοί ακροατές και έχουν περάσει και πάρα πολλοί υποστηριχτές. Εννοώντας υποστηριχτές, όχι μόνο μας αγαπητό, να περιμένει. Έχουμε από αυτό το σταθμό περάσει πάρα πολλοί ακροατές και έχουν περάσει και πάρα πολλοί

0: εσύ. Όχι, μου λέει, πάρ' το, μου λέει. Μην μου το δώσεις πίσω, σου παρακαλώ, θέλω να το πάρεις, μου λέει. Γιατί λέει, χωρίς εσένα, μου λέει, δεν μπορώ να δω τηλεόραση, δεν έχω κανένα στη ζωή, ούτε παιδιά, ούτε σκυλιά, ούτε τίποτα. Το μόνο που έχω το ραδιοφωνάκι και σ' ακούω και λέω στην τηλεόραση και μας βλέπεις και τα ωραία σου τα αρέα κάθε βράδυ. Και ακούω και την υποβολή. Και πραγματικά, νο, τη το δώσα πίσω. Δεν μου λέει, το βάζει τζέμπι, μου το βάζει τζέμπι. Μου λέει, πάρ' το, δεν το θέλω, μου λέει. Το θέλω γιατί αξίζεις πολλά εκατομμύρια αυτά που κάνεις τόσα χρόνια για μας. Και την υπέρ ευχαριστώ. Τι χάσαμε τη γιαγιά αυτή. Μόνο αυτή. Σήμερα έχω κάποια δυσάρεστα, ναι. Εχθές χάσαμε τον πρόεδρο μας, τον Ντένι Βλάχο, τον Διονύση. Πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κεφαλήνων και μεγάλος φιλάνθρωπος. Και για το σύλλογό μας και την Ομοσπονδία μας, τώρα είναι παρέα με τον Σωτήρη, τον αδερφό μου. Τα λένε και μας βλέπουν από πάνω. Δεν έχω πληροφορίες πότε θα γίνει η κηδεία. Ο Διονύσης Βλάχος πέθανε από γεράματα, ήταν 91-92 χρόνων, πήγαινε στα 92 χρονών και πάντα εγώ τον έλεγα εφτάψυχο. Γιατί ανέβαινε στρούφ στα 85 του, στα 90 και λέει, πού πας ρε, θα πέσεις κάτω, πέφτει κάτω, καλά που και 10 strokes, άκου εδώ να δεις Αλέξανδρε, 10 strokes να τον πηγαίνει το αύριο στο νοσοκομείο και μετά από 2 ώρες τον φέρνει στο σπίτι, σε μια χαρά λέει, δεν παθαίνεις τίποτα. Και πήγαινα στο σπίτι για καφέ, δεν πάντα πήγαινα έτσι, ας πούμε, σε παλιούς φίλους να τους βλέπω να πήγαινα ένα καφέ. Και πάντα μιλάγαμε και στην λογική ήταν μια χαρά. Αλλά μας έφυγε, overnight. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στον αγαπητό μας φίλο Διονύση, πρώην πρόεδρος του Κεφαλονίτικου Συλλόγου εδώ στη Φλόριδα, αλλά και της Ομοσπονδίας μας στη Νέα Υόρκη. Θα σας ανακοινώσω σχετικά πότε θα γίνει η κηδεία και πού θα γίνει η κηδεία. Και θα διαβιβάσω στην οικογένεια του Διονύση τα συλληπιτήριά μας και από εσάς τους φίλους που έχετε πάρει τηλέφωνο. Επίσης πέθανε και ένας άλλος, δεν έχω το όνομά του, αλλά θα πάρω πληροφορίες. Το ξέρω, αλλά τόσα ονόματα, Καλίμιος ήταν. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών, αυτά πιο νέος. Αλλά συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αγαπητοί φίλοι, και τώρα έχω βρεθεί και εγώ σε ένα πάρα πολύ δύσκολο, μπορώ να πω έτσι, τι να κάνω με αυτόν τον άνθρωπο. Διότι πέθανε και δεν έχει μια πεντάρα. Και θα πρέπει να το θάψουμε. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει παιδιά, δεν έχει τίποτα. Και η επιθυμία του τώρα τελευταία ήταν, αν πεθάνει, να τον πάμε στην Κάλυμνο. Θα βάζω κάτι τα πράγματα και λέω, για το θάψω εδώ πέρα στο χωριό, θα πάει κανένα εικοσάρικο περίπου η κηδεία του. Για να τον στείλω στην Κάλυμνο, με τον Ντόμπις, θα μου κοστίσει περίπου 12.000. Μπορώ να κανονίσω εκεί πέρα και τα λοιπά. Και δεν παρακαλάω πάντα και δεν θα ήθελα, ας πούμε, ξέρω ότι υπάρχει οικονομική κρίση, αλλά για σας τους φίλους τους Καλύμνιους, που με βλέπετε αυτή τη στιγμή, ξέρετε ότι δεν τα παίρνω τα λεφτά. No. Πάρτε με τηλέφωνο όμως, μετά την εκπομπή στο 727-481-0812, όποιος θέλει να με βοηθήσει οικονομικά, να στείλει τον άνθρωπο αυτό να τον θάψω με τους γονείς του στην Ελλάδα. Είναι κρίμα. Να, 12.000 θέλω. Αν υπάρχει κανένας, πάρτε με τηλέφωνο μετά την εκπομπή στο 727-481-0812. Έχω μαζέψει μερικά 500 άρικα και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν μου δώσετε, θα προτιμήσω να μου δίνετε επιταγές, όχι κάση, επιταγές, και να είναι στο όνομα του Ντόμπι Funeral Home. Πάνε κατευθείαν στο νεκροπομείο. Σας λέω την αλήθεια. Δεν θέλω ούτε ποσοστά, ούτε λεπτά, τίποτα. Θέλω να προσφέρω τον άνθρωπο στους δικούς του. Κάνετε ό,τι μπορείτε. Να μην το κρατήσω και ένα μήνα μέσα στο ψυγείο. Σας παρακαλώ. Αλέξανδρε.
1: Έλα, έλα, μας ακούς.
0: Ναι, σε ακούω. Είπε να ανακοινώσω αυτά τα νέα, ξέρεις, για τα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, το σου έχουμε μια πρόταση από τον

0: πρόσωπο τύπου του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι, είναι στον αέρα και σε ακούει, είναι ο κύριος Μιχάλης Βασιλάκης.
1: Γεια σου κύριε Βασιλάκη. Βασιλάκη.
0: Πάμε στην πρόταση κατευθείαν.
2: Λοιπόν, πρέπει να καταλάβει την ιδέα της πρότασης. Δεν μπορώ να την πατάξω έτσι στον λόγο. Μπορώ να την πατάξω.
0: Πάμε, λίγο πιο δυνατά, ναι.
2: Λοιπόν, ένας Αμερικανός πολίτης αύριο το πρωί μπορεί να έρθει στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και να διεκδικήσει με το ανάλογο κεφάλαιο εθνικά κρατικά ομόλογα. Το ίδιο συμβαίνει και από τη μεριά της Ελλάδος. Ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να μεταβεί στην JP Morgan και να ζητήσει με το ανάλογο κεφάλαιο αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Αυτό είναι νόμιμο και επιτρέπεται να γίνει με φυσικό πρόσωπο. Όμως, δεν θα ήταν μια καλή πρόταση αυτή η ανταλλαγή κρατικών ομολόγων να γίνει και σε κρατικό επίπεδο? Εξηγούμε. Η Ελλάδα να μπορεί να διατηρεί αμερικανικά κρατικά ομόλογα στο χαρτοφυλάκιό της, το ίδιο και η Αμερική. Η Αμερική να διατηρεί ελληνικά κρατικά ομόλογα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα για τις δύο μεριές? Ότι η Ελλάδα, εάν πλέον θα θέλει να πάρει κάποιο δάνειο, επειδή θα υπάρχει εγγύηση του αμερικανικού χαρτοφυλακίου, δεν θα μπαίνει στη βάσανο υψηλών επιτοκίων. Απ' την άλλη μεριά, η Αμερική τι όφελος έχει? Όταν λοιπόν η Αμερική θα θέλει, γιατί το συνηθίζει να αγαπάει το εμπόριο του πολέμου, δηλαδή το εμπόριο όπλων, τεχνολογίας στρατού και οτιδήποτε, θα μπορεί η Αμερική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι πρωτοπόρος η Ελλάδα, επειδή είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γυρίσει και να πει στην Αμερική ότι κοιτάξτε, εγώ έχω εγγυήσεις ότι η Ελλάδα μπορεί να σας εγγυηθεί ότι μπορείτε να επενδύσετε στον εξοπλισμό που σας παρέχω με την εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Διότι η Ελλάδα ως εγγυήτρια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κρατικά αμερικανικά ομόλογα. Επομένως, εμένα που θέλω να σας πουλήσω την πραγμάτια μου, δεν με συμφέρει να πυροβολήσω τα πόδια μου. Άρα, αυτή η σχέση, η ανταλλαγή κρατικών ομολόγων Αμερικής-Ελλάδος είναι win-win. Ξέρω ότι δεν έχει γίνει και ότι αυτό έχει σταματήσει, πήγε να γίνει, αλλά σταμάτησε με τις υπογραφές του 2024, όταν υπήρχε μια συνθήκη ανάμεσα Ελλάδας και Αμερικής με τα χαρτοφυλάκια, τα UCITS, που τι είπανε? Ότι η Ελλάδα και η Αμερική μπορεί να ανταλλάζει χαρτοφυλάκια μας στο Διεθνές Χρηματιστήριο αφορολόγητα. Όμως στην κάτω μεριά, στα ψηλά γράμματα, έγραφε ότι δεν είναι επιτρεπτή η ανταλλαγή κρατικών ομολόγων μεταξύ των χαρτοφυλακίων. Αυτό τον αστερίσκο δεν θα ήταν καλό κάποια στιγμή να τον βγάλουμε? Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Νομίζω ότι κατάλαβε ο κύριος Αγγελάτος το τι είπες. Εμείς αυτό θα το κυνηγήσουμε με κάθε τρόπο. Η πρότασή σου είναι πολύ δυνατή και νομίζω ότι είναι και υποφελή και για τις δύο πλευρές, και της Αμερικής, αλλά προπαντός και για την Ελλάδα μας, γιατί για την Ελλάδα μας μιλάμε εδώ, αλλά και για την Αμερική φυσικά, γιατί εμείς είμαστε φιλοαμερικανοί, το ξέρουν όλοι αυτό εδώ στην Ελλάδα, ότι είμαστε υπέρ του Πρόεδρου Τραμπ, παραδοσιακά. Το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος, στο οποίο είμαι πρόεδρος και ονομάζομαι Αλέξανδρος Μουζουράκης. Λοιπόν, ναι. Εδώ σας μιλήσετε προλίγο ο εκπρόσωπος τύπου του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος και επικεφαλής της επιστημονικής ομάδος,
1: ναι,
0: οικονομικής επιστημονικής ομάδος, ο κύριος Μιχαήλ Βασιλάκης, ο οποίος είναι και κριτικός και σας ομίλησε και σας είπε αυτή την πολύ δυνατή πρόταση. Νομίζω ότι ο Αγγελάτος με τις γνωριμίες του που έχει μπορεί να κάνει έτσι μια προθέρμανση, μια συζήτηση με κάποιους παράγοντες, Έλληνες λομπίστες, ακόμα και με τον κύριο Μπινιράκη, τον βουλευτή της πολιτείας της Φλόριντας. Λοιπόν, εγώ έχω, κύριε Βασιλάκη, το τηλέφωνο ενός συνεργάτη του κύριου Μπινιράκη, ο οποίος είναι και καλύμνιος, πρέπει να σας πω έτσι, αλλά είναι βουλευτής έτσι στο Κογκρέσο. Τον είπα. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να πεις?
2: Όχι, εγώ αυτό θέλω να πω. Θεωρώ ότι είναι μια δυνατή πρόταση. Αν τις
0: είναι λίγο πιο δυνατά, κύριε Βασιλάκη.
2: Λέω ότι εάν δώσουμε την αξία και την έγκλη που αρμόζεται σε αυτή την πρόταση, αν μη τι άλλο και οι δύο μεριές έχουν να κερδίσουν. Η ΔΕ Αμερική θα πουλάει στην πραγματική αξία το χρήμα της και η ΔΕ Ελλάδα θα έχει μια εγγύητρια δύναμη με άλλο πρόσωπο στις αγοράς.
0: Εγώ νομίζω ότι
2: αυτή η ανταλλαγή ομολόγων εθνικών κρατών Αμερικής και Ελλάδος, ότι ωφελεί και τις δύο μεριές.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ετοιμάσουμε.
1: Εντάξει, έχουμε, κοίταξε, δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε τώρα για αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι είναι και τι κρύβεται πίσω, αλλά ένα πράγμα θα ήθελα να πω.
0: Για ότι, πρόσθεση αυτό.
1: Ότι ας περιμένουμε μερικούς μήνες να γίνουν οι εκλογές στην Ελλάδα, διότι αυτό δεν εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μόνο, αλλά εξαρτάται γενικά και από την ελληνική κυβέρνηση και από τις ελληνικές τράπεζες. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη εμφανίζεται σαν μια όχι μη δημοκρατική χώρα. Τι ου, αυτή είναι αλήθεια. Ένα αυτό, σε παρακαλώ, άκουσε με ένα λεπτό. Πρόσεξε. Όταν ήρθε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου στην Ελλάδα τη δεκαετία του 90, εκεί κάπου ή τέλος του 80, τι έκανε? Επήρε μία γόμα, ξέρεις την αυτή,
0: η γόμα, ναι,
1: που σβήνει στο τετράδιο, και έσβησε οριστικά την Ελλάδα από τη διεθνή οικονομία και οικονομίες του πλανήτη, αρχίζοντας με το να καταραίει και να διαλύσει την ελληνική βιοτεχνία στην Ελλάδα.
0: Βιομηχανία.
1: Όλοι αυτοί φύγανε, έχει με αυτά που λέει ο ακροατής μας, να το σκεφτείτε λιγάκι. Όλοι αυτοί οι Έλληνες φύγανε και πήγανε στα Σκόπια, πήγανε στην Τουρκία, πήγανε στη Βουλγαρία, πήγανε στη πρώην Ιουγκοσλαβία και τα λοιπά και τα λοιπά, σε άλλα σκανδιναβικά κράτη να συνεχίσουν.
2: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ένα λεπτό. Τι θέλω να πω τώρα. Από τότε η Ελλάδα, όποιος και να ανέβαινε επάνω, σας έλεγε ένα πράγμα. Πάμε σε ολοψήφισμα του ελληνικού λαού. Ανεβαίνει και έρχεται ο λεγόμενος Τσίπρας. Παιδιά, ψηφίστε όχι στα μνημόνια. Πάει στη Γερμανία. Να και ο χορός, να και τα κρασιά, να και τα ουίσκια, μία υπογραφή πρωθυπουργική, ναι στα μνημόνια. Ξαπάτησε 9, 10, 12 εκατομμύρια Έλληνες. Και σήμερα το στηρίζουν να το ξαναβγάλουν πρωθυπουργό. Έχουμε το Πασόκ το ίδιο πράγμα, το Σιμίτι το ίδιο πράγμα και τη Νέα Δημοκρατία να συνεχίζει ακριβώς την ίδια την πορεία. Και τώρα βγαίνουν νέοι πολιτικοί οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν την Ελλάδα και με τη δική μας, με το δικό μας το φαρμό, όπως βλέπουμε που μένουμε στο εξωτερικό και δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς να ψηφίζουμε και ό,τι να κάνουμε στην Ελλάδα, τι βλέπουμε? Ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και οι νέοι αυτοί πολιτικοί οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική της Ελλάδος ήδη υπογράψανε συμβόλαια με George Soros, με παγκοσμιοποιητές, με τα βαθιά κράτη, με τώρα και τα άλλο εναντίον της Ελλάδος, αν θα γίνουν πρωθυπουργοί. Το καταλαβαίνεις? Ακούμε τώρα το φίλο μας, πώς είναι το όνομα του?
0: Μιχάλης Βασιλιάδης.
1: Μιχάλη, συνέχισε Μιχάλη, σε παρακαλώ.
0: Για πάμε, συνέχισε Μιχάλη. Κύριε Βασιλιάδη, συνέχισε.
2: Εγώ έχω μια ερώτηση. Γνωρίζετε αν ο Ιωάννης ο Καποδέστριας έδωσε ελληνικά ομόλογα προς τη Γαλλία τότε για την ίδρυση του κράτους? Το ερώτημα είναι αυτό. Ένα. Δύο. Είχαμε κράτος, δεν ξέρω. Θα μας πείτε. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Γιατί να μπούμε στη βάσανο ο κύριος Βενιζέλος να πρέπει τα εθνικά ομόλογα να τα βάλει στην τακτική του PSI και να μην τα βάλουμε ως εγγύηση απέναντι σε ισχυρές δυνάμεις? Αμερική, Ρωσία, Κίνα ίσως. Γιατί τα κρατικά μας ομόλογα να μην έχουν εγγύηση προς τις αγορές και θα πρέπει να το βάλουμε σε μια τακτική μόχλευσης με το PSI.
0: Σωστό.
2: Αυτό να μου το απαντήσετε.
1: Ναι, άκουσε με ένα λεπτό αγαπητέ φίλε. Εγώ δεν είμαι τόσο πολύ καλός. Ούτε οικονομολόγος είμαι, ούτε έχω πάρει κανένα πτυχίο. Πες μου, αλλά εντάξει, θα τη συζητάμε. Αλλά ένα πράγμα θα ήθελα να πω όμως. Ότι η Ελλάδα, άκουσε προσεκτικά, η Ελλάδα ήταν ένα κράτος πολύ πολύ δυναμικό. Ξέρω ότι μερικοί στην Ελλάδα θα με εμπλήσουν τώρα, θα μου πούνε είσαι ανάποδος, τρελός, μουρλός, κεφαλονής και αυτά. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα μέχρι το 1974 που έπεσε η δικτατορία του Παπαδόπουλου είχε ένα κύρος στον πλανήτη. Πρώτο και κύριο, εγώ με ένα μωρό, αλλά με τα ιστορικά ντοκουμέντα του Αμερικανικού Στρατιωτικού Μουσείου που κανείς από εσάς δεν έχει διαθέσει το χρόνο να τα διαβάσει, παρουσιάζει του κουμέντα στην ελληνική γλώσσα βάσει με το καινούριο AI και τα λοιπά, να μάθετε και να ξεστραβωθείτε ακριβώς ποια είναι η πραγματική ιστορία της Ελλάδος και λέει δεύτερο κράτος ήταν η Ελλάδα στην οικονομία της στον πλανήτη επάνω και από την Αμερική και από την Κίνα και από την Ρωσία και από όλους. Εκυμάτιζε η ελληνική σημαία αγαπητέ φίλε σε όλα τα λιμάνια. Όλο το εμπόριο του πλανήτη ή από την Κίνα ή από τις Ινδίες ή από τη Βραζιλία ή από την Αργεντίνα που εσείς δεν ξέρετε ότι οι καραβιές ολόκληρες φεύγανε ψυγεία καράβια διότι έτυχα εγώ πιτσιρικάς να πάω με ένα κεφαλονίτη τρελοκεφαλονίτη καπετάνιο για να με πάει στα αδέρφια μου στη Βραζιλία. Και αντί να πάω στη Βραζιλία, κατάληξα στον Μπόνος Άρης στη Βραζιλία να γεμίσει το καράβι. Τι, σταρί, ντομάτες, όχι, αρνιά της Αργεντίνας και να τα πάμε στην Ευρώπη. Δεν θέλω να καταλήξω ότι η Ελλάδα είχε στα χέρια της όλο τον πλανήτη στο εμπόριο.
0: Μπράβο.
1: Γιατί όμως έπεσε η Αγγλία με τέτοιο μίσος και να διαστραβώσει την ιστορία ολόκληρη της Ελλάδος μόνο και μόνο για να επανέλθουν οι εφοπλιστές πίσω στην Αγγλία γιατί ο Παπαδόπουλος έπιασε τους εφοπλιστές ο Νάσης, ποιος έβγαλε τον Νίξον πρόεδρο της Αμερικής, ο Νάσης, ο Νίαρχος, όλοι αυτοί οι Έλληνες ήταν που διοικούσαν την Αμερική, ακόμα και ο Νάσης έφαγε τη γυναίκα του Κένεντι, του την έκλεψε από τα χέρια. Τι κουβεντιάζουμε τώρα? Όλα αυτά αγαπητέ φίλε, τι έγινε? Εφέρανε μια σύγχυση στην Αγγλία για να πάει φτώχευση. Και θα πήγαινε φτώχευση. Η Αγγλία δημιούργησε το Κυπριακό, το BBC εκείνη την εποχή προπαγάνδα ραγδαία μαζί με το ράδιο Μόσχα, το ράδιο Τίρανα, όλα, το Βελιγράδι, το ραδιόφωνο στην ελληνική γλώσσα να κάνουν προπαγάνδες ώστε να ψήσουν τον Έλληνα να αγαπήσει τον κομμουνισμό και τον σοσιαλισμό. Και γυρίζει ο Καραμαλής πίσω. Και ήταν η αιτία του κακού που σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το σημείο μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέο και τους υπόλοιπους ήταν όλοι αριστεροί. Όλοι ήταν αριστεροί και δεν θέλουν να υπάρχει στην Ελλάδα πλέον η ενότητα και ο Έλληνας θα κυριαρχήσει στον πλανήτη πάλι. Πες μου τώρα, πώς είναι δυνατόν να πάρει ομόλογα που ο Έλληνας, ελέγαμε με τον Γιώργο Γιαλτουρίδη χρόνια πίσω, ότι αυτό εδώ. Να το βγάλω κιόλας, είναι και κόκκινο. Η κομμουνιστική κάρτα, να την. Εδώ έχω κομμουνιστική κάρτα κυρίες και κύριοι. Θα μου πεις τι είναι αυτό. Τι βλέπεις Αλέξανδρε, κομμουνιστική κάρτα, κόκκινη.
0: Δεν πω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ γιατί είμαι στο...
1: Ναι, η κομμουνιστική κάρτα αυτή εδώ τη λέω. Εγώ την έχω ονομάσει κομμουνιστική κάρτα. Είναι κάτι που ο Έλληνας δεν είχε ποτέ. Μέχρι το 1974, μέχρι το 1980... Δεν υπήρχε αυτή η κομμουνιστική κάρτα. Πού πήγε τώρα η κάρτα? Εδώ έπεσε κάτω. Δεν υπήρχε στη τσέπη του Έλληνα. Εγώ την έχω όμως. Θα μου πεις γιατί την έχεις. Θα σας πω γιατί. Αυτή η κομμουνιστική κάρτα κυρίες και κύριοι δεν υπήρχε στη τσέπη σας. Διότι ο Έλληνας ήταν ελεύθερος.
0: Ελεύθερος.
1: Ο Έλληνας είχε λεφτά.
3: Ο Έλληνας είχε κατσικάκια, είχε φρέσκα αυγουλάκια, είχε παιδάκια με τα χαμόγελά τους. Πάντρευόταν τα κορίτσια τους και κάνανε φανταστικούς γάμους, πλούσιους γάμους, με πρικιά, με σπίτια. Και θα μου πεις, πού τα βρήκανε τα λεφτά, πού τα βρήκανε μέχρι το 1974, περίπου αρχές του 80, ο Έλληνας ήταν πλούσιος και δεν αγόραζε λεφτά με το να απαναχρεωθεί. Τα είχε κάσει και τα πλήρωνε. Αγοράζω σπίτι, αγοράζω αυτοκίνητο, όλα κάσει. Οι παγκοσμιοποιητές σας θέλανε εσάς τους Έλληνες να μπείτε στο Λούκι και να αγοράζετε με credit cards. Αυτή είναι η κόκκινη κομμουνιστική κάρτα. Credit cards. Τα credit cards ξέρετε τι είναι. Είναι κομμουνισμός. Και στην Αμερική και στον Καναδά, σε όλο τον πλανήτη. Μία φυλή είναι αυτή η οποία, έναν αυτό, μία φυλή είναι αυτή η οποία έχει αυτή την κόκκινη κάρτα. Που αλλάζει και χρώμα, έχω και άλλη κάρτα, έχω πολλές κάρτες. Αυτή εδώ πέρα έχει το Star Wars, τη βλέπετε, να, πιο κοντά. Το Star Wars, ξεγελάνε τους πάντες με αυτές τις κάρτες. Εάν δεν γνωρίζεις και δεν τη χρησιμοποιήσεις κανονικά, είσαι χαμένος. Θα σε χρεώνουν με 30 και 40% τόκους, όπως την πάτησε ο Βλάχος με τα Mercedes-Benz, με το δημόσιο θα λέγα. Πού θέλω να καταλήξω, αγαπητέ φίλε. Αυτά που είπες προηγουμένως με το Morgan και τα λοιπά, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας αυτής, ξέρεις?
0: Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες της JP Morgan?
3: Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες?
0: Πάμε, κύριε.
2: Ένας βασικός μέτοχος, ο οποίος κατέχει 100% της JP Morgan, είναι ο κύριος Elon Musk.
0: Ο κύριος Elon Musk.
3: Εβραϊκής καταγωγής.
0: Ποιος είναι εβραϊκής καταγωγής?
3: Αυτός που λέτε. Η εταιρεία την έχει, η εβραϊκή εταιρεία είναι.
0: Ποιος την έχει,
3: δεν τα ξέρετε, εγώ τα ξέρω. Δεν κατηγορούμε τους ανθρώπους, αυτοί είναι διοικούν τις τράπεζες. Και καλά κάνουν. Εφόσον εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε τη διόρξη να διοικούμε τις τράπεζες, αυτοί έχουν βγει από τα εστιατόρια και έχουν πάει στις τράπεζες.
0: Δεν ρίχνουν όλα στους Εβραίους, τώρα περιμένετε λοιπόν. Για πες το.
3: Έλα, μην το λες, έλα. Γιατί κάποιος μου γράφει εδώ πέρα, άκουσε Αλέξανδρε για σένα. Κατά πρώτον και κύριο θα ήθελα να πω ότι until we went to Chris to free. Ο Chris Στόιος είναι free, τον έβγαλα από τη φυλακή σήμερα, εκτός το βράδυ. Πήγε φυλακή κατά λάθος. Όχι κατά λάθος, κρίστε σύφτες. Μπήκες μέσα στο κελί μόνος σου. Γιατί μπήκες μέσα στο κελί? Πήγες να τους δώσεις. Επήγες να δώσεις. Ένα λεπτό. Επήγες να δώσεις τσιγάρα στους σύντροφους και εγώ στον εαυτό σου σε φυλακή. Δεν σας είπα ότι σε αυτό το κανάλι αυτομάτως, αν σου ξεφύγει καμία παράξενη λέξη στο text message, σε κλείνει φυλακή. Αλλά εγώ είσαι ελευθέρωσα. Σε έβγαλα. Είσαι ελεύθερο να γράψεις. Αλλά πρόσεξε αυτά που γράφεις. Σε παρακαλώ, γράψε. Να δω τι μπορεί να γράψεις, εντάξει. Είσαι ελεύθερος, δεν είναι... Κι άλλους ελευθερός ο κιόλας. Λοιπόν, δεν το έκανα εγώ, το σύστημά μου το κάνει. Γιατί έχω αλλάξει τα συστήματα.
0: Είπε κοντολογής ότι ο μεγαλομέτοχος είναι ο Elon Musk στην JP Morgan. Εξάλλου είναι τρισεκατομμυριούχος.
3: Όχι, τώρα δεν είναι, είναι άγγινες. Έχω τα ονόματα, τέλος πάντων. Η υπόθεση είναι μία ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται ισχυρά χέρια και ένα άνθρωπο να διοικήσει το κράτος αυτό, να ενώσει τους Έλληνες.
0: Σωστά.
3: Να φέρει όλους τους Έλληνες εφοπλιστές πίσω στην Ελλάδα. Τους επιχειρηματίες πίσω. Να υπάρχει το λεγόμενο η εμπιστοσύνη. Αυτό που είναι στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Γερμανία που έχουν τρίλιονς ο δόλος. Σαν τον Τραμπ και πιο πλούσιοι ακόμα, εντάξει. Για να μπορέσουμε να συνεφέρουμε τη χώρα μας που λέγεται Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να βοηθήσεις και εσύ λίγο τώρα από, εκεί, από εκείνη την πλευρά της ενημέρωσης, Αγγέλα Αγγελάτε. Πρέπει να πεις στους Έλληνες ομογενείς ότι έχει δημιουργηθεί με τη σφραγίδα του Αρείου Πάγου ένα νόμιμο κόμμα που λέγεται Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος, το οποίο έχει σκοπό όταν έρθουμε στα πράγματα την επόμενη μέρα να συνεργαστούμε πολύ καλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και, και με την ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ. Παρακαλώ, θέλεις να πεις κάτι ακόμα, κύριε Βασιλάκη? Πες.
2: Θέλω και σε ένα πρόεδρε να το μεταβιβάσει στον άνθρωπο, εάν σε περίπτωση δεν κατάλαβε τι του λέω.
0: Ναι.
2: Να καταλάβει την εξής λεπτομέρεια. Είναι σημαντική και κρίσιμη.
0: Παρακαλώ.
2: Ότι θα πρέπει τα έθνη Ελλάδα και Αμερική να έχουν κοινό όφελος.
0: Ναι.
2: Από πού θα το έχουν το κοινό όφελος? Από την ανταλλαγή κρατικών ομολόγων. Αντί το κάθε κράτος να πηγαίνει ο κάθε ιδιώτης να αγοράζει την εγγύηση, τη δύναμη του εθνικού κράτους, είτε της Αμερικής είτε της Ελλάδος, και να υπάρχει η ανταλλαγή κρατικών ομολόγων από ιδιώτες, να μπει ένα φρένο και να πει όπα, τα κρατικά μου ομόλογα τα διαθέτω από κράτος προς κράτος. Δηλαδή η Ελλάδα να μπορεί να αγοράσει εθνικά κρατικά ομόλογα Αμερικής και η Αμερική εξίσου ελληνικά. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό? Δεν είπαμε να κάνει αυτό το πράγμα στο 100%. Να μην μπορούν οι ιδιώτες δηλαδή να πλησιάσουν τα κρατικά ομόλογα των κρατών. Δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Mm.
2: Είπα ότι το 50% ή το 51%, και αυτό έχει τη σημασία του, το 51% των κρατικών ομολόγων της Ελλάδος να διατίθεται με ανταλλαγή ομολόγων προς την Αμερική και το 49% να απευθύνεται προς ιδιώτες. Δεν μας πειράζει. Εμάς μας ενδιαφέρει τι? Ο άνθρωπος που είναι στην Αμερική να εξηγήσει στους ανθρώπους ότι εάν υπάρχει ανταλλαγή ομολόγων από κράτος προς κράτος, ότι υπάρχει μια δικλίδα, γεννιέται μια δικλίδα ασφαλείας προς εγγύησεις προς τις αγοράς.
1: Αλλά άκουσε με, αγαπητέ,
2: η Ελλάδα προς τις δημόσιες αγορές εξασφαλίζει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ και εγώ μαζί σου με αυτά τα οποία λες, και νομίζω και το ένα αυτό, και νομίζω το ακροατήριό μας να το κατάλαβε αυτό το οποίο λες. Αλλά θα ήθελα να σου πω ένα πράγμα.
0: Μπράβο.
1: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
0: Ξέρεις,
1: γιατί? Άκουσε με, ένα λεπτό. Θα σου πω γιατί δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Διότι για 50 χρόνια και ένα λεπτό, άκουσε με προσεκτικά. Για 50 χρόνια και υπάρχει μία ραγδαία αρνητική προπαγάνδα εναντίον του καπιταλισμού, εναντίον της Αμερικής και εναντίον κάθε προέδρου, όποιος και να είναι αυτός. Εντάξει, ή Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ή Δημοκρατικό. Επειδή, αν γινόταν αυτό, ναι, αν γινόταν αυτό όπως το λες και όπως το λέμε και εμείς και άλλες φορές έχουμε πει, θα ήταν σωτήρες για την Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς οι ίδιοι Έλληνες έχουν ποτιστεί στο αίμα τους μέσα από τη Γερμανία, που είναι και τη Γαλλία και την Αγγλία, την Ευρώπη τη λεγόμενη, εναντίον της Ελλάδος. Αυτοί θέλουν να παίρνουν. Γιατί η Γερμανία να δίνει δάνεια στην Ελλάδα χωρίς εμείς να χρειαζόμεθα δάνεια? Δηλαδή, έχω το αυτοκίνητό μου, τη βαβίλα μου είναι κόκκινο. Έχω το αυτοκίνητό μου ξεπληρωμένο. Έχω τα πάντα ξεπληρωμένα. Γιατί έρχεται η Γερμανία και να με πιέζει εμένα και να μου λέει, ξέρεις κάτι, πάρε λεφτά τώρα, πάρε λεφτά, σκόρπα τα δεξιά αριστερά, και να με χρεώνει εμένα, ναι, και εγώ που ήμουν ξεπληρωμένος και δεν χρωστάγα σε κανέναν, ναι, να βρεθώ με τόσα εκατομμύρια χρεωμένος? Γιατί η πολιτική ίδια της Ελλάδος είναι corrupted. Γι' αυτό βγάλανε και νόμο στην Ελλάδα οι πολιτικοί. Ψηφίσανε, ένα λεπτό, ψηφίσανε οι ίδιοι πολιτικοί, όλοι, μικροί και μεγάλοι. Όπως και ο Αλέξανδρος, άμα θα γίνει και αυτός πολιτικός, το ίδιο πράγμα θα κάνει. Τι το λέω, πως το λέω και στο Μητσοτάκη και το Κωνσταντίνο. Το ίδιο πράγμα κάνετε όλοι σας. Γιατί? Γιατί θέλετε η Ελλάδα να είναι χρεωμένη για να κάνετε εσείς πιο πολλά εκατομμύρια οι πολιτικοί στην τσέπη σας και να πεινάει ο κόσμος. Πολύ απλό. Με καταλαβαίνεις τι γίνεται?
0: Θα επιλέξουμε αυτόν τον δρόμο. Δεν μας ενδιαφέρει τι θέλει η Γερμανία. Μας ενδιαφέρει τι προτάσει το συμφέρον της Ελλάδος σε συνεργασία με την Αμερική. Εμείς είμαστε υπέρ του δολαρίου, κύριε Αγγελακουλιά. Για συνέχιση, κύριε Βασιλάκη.
1: Για να ακούσω ένα λεπτό. Έχουμε και τον Γιώργο Γιαλατουνίδη στη γραμμή, νομίζω, και δεν τον πήρα χαμπάρι.
0: Πολλά χαιρετίσματα στον Γιώργο.
1: Γιώργο, είσαι εκεί? Γιώργο, είσαι εκεί? Έλα, Γιώργο. Γιώργο.
2: Λοιπόν.
1: Γιώργο, είσαι εκεί?
2: Λοιπόν.
1: Ποιος είναι στη γραμμή? Ναι. Μπάντι. Γιώργο, πάρε πίσω, σε παρακαλώ. Για λέγε, λέγε αγαπητέ φίλε, να μπει και ο Γιώργος στη γραμμή που τα ξέρει πολύ καλά κι αυτός.
2: Θέλαμε, γιατί πήγαμε να πάμε να παρεξηγήσουμε κάποια πράγματα. Όταν λέω διάθεση ομολόγων ανάμεσα σε κράτη,
1: ναι,
2: ήταν κίνδυνο.
4: Έλα, Άγγελε.
1: Okay, λοιπόν, έχουμε καλησπέρα στον Γιώργο του Γιατουρίδη, έχουμε και τον Γιώργο του Γιατουρίδη στη γραμμή.
4: Έλα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα, κύριε Βασιλάκη. Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
4: Λοιπόν, αυτά που εξηγεί ο κύριος Βασιλάκης, αυτά λέγονται dollar liquidity swaps. Δηλαδή ανταλλαγή ρευστότητας δολαρίων.
1: Ναι.
4: Αυτά είναι government to government, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με Musk ούτε με την JP Morgan. Είναι μεταξύ την Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής και για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Τράπεζα της Ιαπωνίας, την Τράπεζα της Ελβετίας, με κεντρικές τράπεζες. Αυτά.
0: Προσθέτει ο κύριος Βασιλιάς.
4: Περιμένετε, να ολοκληρώσω.
1: Ένα λεπτό να ολοκληρώσω, Γιώργος.
4: Να ολοκληρώσω. Λοιπόν, τώρα, αυτά γίνονται για να είναι το δολάριο το παγκόσμιο νόμισμα, αλλά επίσης γίνονται, εδώ και δεκαετίες γίνονται αυτά, επίσης γίνονται για να βοηθήσει η Αμερική με την δημιουργία δολαρίου εξ αέρος, καταλαβαίνετε τι λέω, δεν είναι τυπωμένα τα χρήματα αυτά, να βοηθήσει την οικονομία της, του Καναδά για παράδειγμα, της Ελβετίας, της Αγγλίας, γιατί έχουν γίνει της Ευρώπης, για να μπορέσει δηλαδή να είναι πιο υγιής. Τώρα, αυτή την πρόταση την έκανα εγώ στο Federal Reserve και την πρόταση την έχει πάρει ο Αλέξανδρος πριν ένα-δύο χρόνια. Την είχα κάνει το 2011 στο Federal Reserve για να γίνει μια ελεγχόμενη έξοδος της Ελλάδος από την Ευρωζώνη, ελεγχόμενη, γιατί άτακτη έξοδος από την Ευρωζώνη είναι καταστροφή. Θα μας φάνε οι κερδοσκόποι. Θα υπάρχει πληθωρισμός 1000% την εβδομάδα, άμα γίνει άτακτη υποχώρηση. Αλλά άμα γίνει μια ελεγχόμενη υποχώρηση από το ευρώ και η Ελλάδα υιοθετήσει το αμερικανικό δολάριο ως εθνικό της νόμισμα, έστω και προσωρινά, αυτό ήταν το σχέδιο πώς θα μπορέσει η Ελλάδα να υιοθετήσει το δολάριο ως εθνικό της νόμισμα τότε. Το 2011 μιλάμε, πάνω στην οικονομική κρίση μιλάμε τώρα.
1: Ναι.
4: Και μάλιστα ο τότε επιχειρηματίας Donald Trump 9 μήνες αργότερα είχε κάνει στο Twitter η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την Ευρωζώνη, χάνει τον χρόνο της. Είχε γράψει ο επιχειρηματίας Trump τότε, το 2012. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι μία πρόταση που έκανα στον Πρόεδρο Τραμπ πέρσι, τον Ιούνιο. Με απάντησε ο Πρόεδρος Τραμπ για την κυριαρχία του δολαρίου στην παγκόσμια οικονομική σκηνή. Ένα ολόκληρο κατεβατό είναι η επιστολή του Τραμπ που μου έστειλε. Και βεβαίως τι κάνει η Αμερική για να κρατήσει αυτήν την κυριαρχία του αμερικανικού δολαρίου. Έτσι αυτά λέγονται, αυτά που εξηγεί ο κ. Βασιλάκης είναι government to government, dollar liquidity swaps λέγονται. Και είναι ένας τρόπος να βγει η Ελλάδα από αυτήν την καταραμένη ευρωζώνη που μας κάνανε σερβιτόρους, όπως λέει πάντα ο Αγγελάτος. Εντάξει.
1: Ναι.
4: Εντάξει, κάποτε αυτοί μας πουλούσαν Mercedes και εμείς τους πουλούσαμε ντομάτες. Τώρα ούτε ντομάτες μπορούμε να τους πουλούσουμε.
1: Τίποτα,
4: μας,
1: Γιώργο.
4: Τις έχουμε από την Τουρκία.
1: Τίποτα. Όλα βοηθήσανε την Τουρκία. Φύγανε οι Έλληνες επιχειρηματίες μας. Πάνε και αγοράζουνε, ρε Γιώργο, αγοράζουνε κυρίες και κύριοι από την Καλαμάτα το λάδι μας για φθηνά.
4: Το βάζουνε με την Ιταλία.
1: Και το πάνε στην Ιταλία, στην Ισπανία, ναι, και στην Τουρκία και θα πάω σε μαγαζί εδώ να τραβήξω βίντεο και να σας παρουσιάσω τον Τενεκέ να λέει ελληνικά γράμματα, ελληνικό γνήσιο ελαιόλαδο από Καλαμάτα, με τις ελιές, φανταστικό, ωραίο, και τέτοιο χρώμα έχει, κίτρινο.
4: Ναι.
1: Και πας από κάτω και βλέπεις με μικρά γραμματάκια που πρέπει, ναι, να φοράς φακούς μοιοπίας για να το διαβάσεις, που δεν χρειάζομαι, τα βλέπω πολύ καλά τα γραμματάκια, και να λέει a product of Turkey.
4: Ναι.
1: Το καταλαβαίνετε.
4: Να πω και κάτι τώρα, Άγγελε, να γελάσουμε.
1: Να έχουμε τυρί, φέτα και μανούρι ελληνικό made που στη Βουλγαρία.
4: Ναι.
1: Import, Άγγελε, λέει, export λέει και bottle λέει στη Βουλγαρία και το φτιάχνουν. Ναι. Ναι, για λέει.
4: Άγγελε, να γελάσουμε λίγο. Εκείνο τον καιρό, τον καιρό δηλαδή της πρώτης εκλογής Τραμπ, ο Τραμπ είχε έναν υποψήφιο πρέσβη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτυχε να ανταλλάξω απόψεις μαζί του μία μέρα. Μάλλον το όνομά του.
1: Ναι.
4: Και τον έδωσα το σχέδιο για το δολάριο για την Ελλάδα. Τα έχω όλα γραπτός, Αλέξανδρε.
0: Ναι.
4: Την άλλη μέρα, δεν γνώρισα εγώ τι θα γινόταν την άλλη μέρα, την άλλη μέρα αυτός βγήκε στην Παπαχελά,
0: ναι,
4: στο Sky, και έδωσε συνέντευξη. Και τον ρωτάει ο Παπαχελάς, Αλέξανδρε, κύριε Βασιλάκη, τι θα κάνει ο Τραμπ για την Ελλάδα. Και όταν λέμε Παπαχελάς, μιλάμε για βαθύ κράτος, εντάξει,
1: ναι, καλά, καλά.
4: Τι θα κάνει ο Τραμπ για την Ελλάδα. Και τον απαντάει ο Μάλοκ. Έχω μιλήσει με οικονομολόγους στην Αμερική. Ο Τραμπ θα φέρει το δολάριο στην Ελλάδα, τον απαντάει. Ο Παπαχελάς κάγκελο για 10 δευτερόλεπτα. Αλέξανδρε, δεν μπορούσε να βγάλει λέξη από το στόμα του, μόλις το άκουσε αυτό. Ήτανε την επόμενη μέρα που είχα συνομιλήσει μαζί του. Τεν Μάλοκ λεγότανε τότε ο υποψήφιος πρέσβης της πρώτης θητείας Τραμπ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να καταλάβετε δηλαδή πως το βαθύ κράτος δεν θέλει ένα τέτοιο σχέδιο, όπως δεν το θέλουν βεβαίως και οι αριστεροί. Γιατί οι αριστεροί, οτιδήποτε εναντίον της Αμερικής, οτιδήποτε εναντίον του δολάριου, καταλάβετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Δεν μπορούν.
1: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα τον Αλέξανδρο και το...
0: Για πάμε, κύριε Βασιλάκη, πείτε αυτό που
1: θέλετε. Για άκουσε, για βάλε, Βασίλη, μίλα πιο δυνατά.
0: Βασιλάκη, όλοι να τα κύριε Βασιλάκη, πάμε.
1: Βασιλάκης.
2: Ίσως δεν μπορώ να φωνάζω, είναι εδώ. Ναι. Ακούστε με. Εμένα η πρότασή μου είχε ως εξής. Η ανταλλαγή ομολόγων ανάμεσα στα κράτη Ελλάδας Αμερικής έχει διπλό όφελος, είναι win-win. Αλλά πάμε να μιλήσουμε με αριθμούς. Ένα εθνικό κρατικό ομόλογο της Ελλάδος, να πούμε ελληνική μέρια πάμε τώρα, κοστίζει 100 ευρώ. Για τη συντάξη των πραγμάτων 99,80 λεπτά. Ένα κρατικό ομόλογο, ένα χρεόγραφο από την ελληνική, από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος με την υπογραφή και την εγγύηση του Εθνικού Κράτους κοστίζει τόσο. 99,80. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αν το διαπραγματευτείς σε βάθος δεκαετίας, ενδεχομένως να σου αποφέρει μια τάξη πραγμάτων γύρω στο 3,5%, να το βάλω. Πόσο να το πάμε εκεί, 3,5% απόδοση. Δηλαδή θα δώσει 996 ευρώ με 1000 ευρώ, 996 ευρώ, θα πάρεις 10 ομόλογα και αυτό στο τέλος της δεκαετίας θα σου αποδώσει 10.000 ευρώ.
4: Μάλιστα. Τώρα μιλάμε για προσωπική επένδυση, κύριε Βασιλάκη, μιλάτε.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάμε για προσωπική επένδυση.
2: Σας μιλάω τι μπορεί να κάνει ένας Αμερικάνος πολίτης εάν έρθει να αγοράσει εθνικά κρατικά ομόλογα.
0: Α, μιλάς, ναι, ωραία, καλό το είχο.
4: Αυτό αποτελεί προσωπική επένδυση, συγγνώμη.
0: Εδώ μιλάμε, ναι, το έφερε ως παράδειγμα. Πάμε τώρα για το κράτος που μας αφορά.
4: Τα κρατικά, σας εξήγησα, λέγονται dollar liquidity swaps, τα κρατικά. Και ισχύουν εδώ και δεκαετίες, αυτά που σας λέω.
0: Το φέρνει από εκεί για να καταλήξει κάπου, ας τον ακούσουμε.
2: Εάν όμως υπάρχει ανταλλαγή ομολόγων, η Ελλάδα να δώσει τα ομόλογά της το 50% από το χαρτοφυλάκιο της προς την Αμερική, το κέρδος της Αμερικής δεν θα είναι 3,5% στη δεκαετία. Μπορεί να πάει 7-7,5. Όμως, στο εντωμεταξύ η Ελλάδα, αυτό το 7,5% δεν θα το σημειωθεί. Στην πραγματικότητα θα πάρει την υπεραξία των κεφαλαίων με το πρόσημο ότι, κοιτάξτε να δείτε, στην Αιγύρια.
4: Σε τι νόμισμα θα δώσει η Ελλάδα, σε τι νόμισμα είναι τα ομόλογα αυτά?
0: Σε τι νόμισμα θα δώσει η Ελλάδα, ρωτάει ο κύριος Γιαννουρίδης.
2: Μπορεί να υπάρξει ισοτιμία ευρώ δολαρίου, εκεί θα κολλήσουμε.
4: Όχι, δεν γίνεται. Άμα είναι σε ευρώ, μόνο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βγάλε ένα ευρώ από την τσέπη και θα δεις γράφει πάνω εύσιλον κάπα τάφ.
0: Ναι, κάτσε να σου προσθέσει κάτι, Γιώργο.
2: Αύριο το πρωί, αγαπητέ κύριε, μπορώ να σας στείλω 100 ευρώ και εσείς αυτομάτως θα εισπράξετε 100 δολάρια.
4: Αυτό είναι προσωπικό, δεν είναι government to government. Εγώ μιλάω για government to government.
0: Έλα, σου λέει Μιχάλη ότι θέλει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
4: Το οποίο δεν γίνεται, Αλεξάνδρε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα το εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό πάω να πω.
0: Θέλει να πει ο
4: Τα dollar liquidity της swaps γίνονται μόνο μεταξύ κεντρικές τράπεζες.
0: Και για τι νόμισμα μιλάς, Μιχάλη?
2: Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρουν τα κρατικά ομόλογα. Η αξία τους αυτή τη στιγμή αποτιμάται και σε ευρώ και σε δολάρι και σε όποιον νόμισμα θέλετε. Άλλο τα κρατικά ομόλογα και άλλο το νόμισμα ενός κράτους.
0: Μιλάει για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, τα οποία προφανώς, Γιώργο,
4: τα οποία είναι σε ευρώ, Αλέξανδρε.
0: Μα δεν έχει σημασία αυτό.
2: Μπορώ να επενδύσω σε αμερικάνικη αγορά και να εισπράξω το δολάριο?
0: Δεν μπορώ εγώ σαν χώρα, σαν Ελλάδα, να επενδύσω σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Πες το, συνέχιση, κύριε Βασιλάκη.
2: Μην κολλάμε τώρα σε τραπεζιτικές λεπτομέρειες. Είναι η ισοτιμία ευρώ-δολάριο, η οποία υπάρχει η απόσβεση από τα τραπεζιτικά ιδρύματα της κάθε χώρας. Δεν θα μπω στη διαδικασία. Να εξηγήσω την ισοτιμία που υπάρχει στο ευρώ και στο δολάριο τέτοια ώρα.
0: Όχι, θέλει να σου πει ο Γιώργος, Μιχάλη, κύριε Βασιλάκη, ότι δεν θα σε αφήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
2: Μα δεν έχει καμία δουλειά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
0: Δεν έχει καμία δουλειά, Γιώργο, σε αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συνέχισε, Μιχάλη.
2: Εάν ήταν έτσι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έλεγε στους Αμερικάνους: Α, κοιτάξτε, μην πουλάτε πυραυλικά συστήματα στους Έλληνες, γιατί δεν έχουν δολάριο, έχουν ευρώ.
0: Ναι.
2: Είναι λογική αυτή?
4: Πριν λίγο, άμα θέλει. Συγγνώμη, να μιλήσω. Εάν θέλει η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι η Ελληνική Κεντρική Τράπεζα, ας το πούμε έτσι, εάν θέλει η Τράπεζα της Ελλάδος να αγοράσει αμερικανικά ομόλογα, πρέπει να στάξει πακέτο. Το πακέτο αυτό, για παράδειγμα, 100 εκατομμύρια θα το βρει.
2: Okay.
4: Δεν μιλάμε για 100 ευρώ. Άμα είναι να αγοράσει η Ελληνική Κεντρική Τράπεζα αμερικάνικα ομόλογα, πρέπει να αγοράσει πακέτο. 500, ένα δις. Τα έχει αυτά. Τι θα αγοράσει, 100 ευρώ σε ομόλογα θα αγοράσει.
0: Σε κρατικά ομόλογα τα έχει. Μπορεί να γίνει.
4: Πώς θα τα πληρώσει η Ελληνική Κεντρική Τράπεζα, Τράπεζα Ελλάδος, πώς θα τα πληρώσει αυτά τα αμερικάνικα ομόλογα να τα αγοράσει? Πρέπει να στάξει ρευστό να τα αγοράσει.
2: Σας λέω, η Ελλάδα διαθέτει κρατικά ομόλογα εκτιμήσεως ενός δις δολαρίου. Εντάξει, και λέει στην Αμερική, καλή μου Αμερική, εγώ δεν θέλω να μου δώσει ένα δισεκατομμύριο. Πάρε τα ομόλογά μου και δώσε μου δικά σου ομόλογα στην ίδια αξία.
4: Και αυτό λέγεται dollar liquidity swap. Αλλά για ποιο λόγο, για ποιο λόγο να κάνουμε κάτι τέτοιο σαν ελληνική κυβέρνηση και να μείνουμε στο ευρώ? Για ποιο λόγο να το κάνουμε, να ενισχύσουμε το ευρώ εις βάρος μας? Δηλαδή να δανειστούμε εμείς για να σώσουμε το ευρώ όπως έκανε ο Σιμίτης?
0: Όχι. Δεν μιλάμε για σωτηρία του ευρώ εδώ.
4: Εδώ μιλάμε για την πατρίδα μας. Κάποιοι ελληνόφωνοι ηγέτες θυσίασαν την Ελλάδα για να σώσουν την Ευρωζώνη πριν 10-12 χρόνια.
0: Εμείς για την Ελλάδα μιλάμε, Γιώργο, μην παρεξηγείτε. Για συνέχιστε, Μιχάλη, πρόσθεσε ακόμα αυτό. Και να το κλείσουμε.
2: Εγώ ήθελα να πω το εξής. Ότι η ανταλλαγή κρατικών ομόλογων ανάμεσα σε Ευρώπη, σε Αμερική και Ελλάδα είναι win-win και για τις δύο μεριές. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Οποιαδήποτε άλλη παρεμπόδιση ή κατεύθυνση που πάει από πλάγιο δρόμο για αυτή την ανταλλαγή ομολόγων, εμένα ξέρετε τι μου θυμίζει. Κάτι κουτοπονηγίας που έκανε το δούνο του, που γύρισε και είπε ότι για να σας σώσω τις τράπεζες εκεί στην Ελλάδα και να μην πάτε κατά διαόλου, δώστε μου να αγοράσω κρατικά ομόλογα, τα οποία από 3,5% θα τα πω στο 5% με καπέλο, και θα έχετε και το Βενιζέλο κάθε βράδυ στον Ευαγγελάτο να σας μιλάει για κρατικά ομόλογα και για PSI. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Εγώ δεν μπορώ
4: να απαντήσω. Να απαντήσω. Τώρα μόλις το βρήκα. Τώρα μόλις το βρήκα.
0: Γιώργο, συγγνώμη. Θέλει να σου πει ο Γιώργος ο Γιαλτουρίδης ότι δεν θα το κάνει ποτέ η Αμερική αυτό σε ευρώ, αλλά θα το έκανε με το εθνικό νόμισμα το εθνικό.
4: Να απαντήσω. Το βρήκα τώρα μόλις, Άγγελε.
1: Για να ακούσουμε.
4: Λοιπόν, η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, Federal Reserve, δεν κάνει τέτοιες ανταλλαγές με ευρωπαϊκά κράτη. Μόνο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τελείωσε. Έτσι, ωραία, αυτό που λέτε, κύριε Βασιλάκη, σε επίπεδο government to government δεν γίνεται. Δεν το κάνει η Federal Reserve.
0: Ωραία. Κάτι θέλει να σου προσθέσει ο Μιχάλης και κλείνει. Τι γινόταν με το 2024.
2: Αν τι γινόταν το 2024 θα το πω.
0: Ωραία, πάμε. Πες.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, η Γαλλία έχει ανταλλαγή ομολόγων με την Αμερική, ναι ή όχι?
4: Dollar liquidity swaps, όχι, δεν μπορεί να έχει. Δεν το κάνει η Federal Reserve. Η Federal Reserve το κάνει μόνο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Το βρήκα τώρα μόλις στο site της Federal Reserve.
2: Δεσμεύομαι αύριο να φέρω προς διάθεση το γαλλικό χαρτοφυλάκιο που μέσα περιέχει αμερικανικά ομόλογα που έχουν γίνει.
0: Δεσμεύεται να φέρει το χαρτοφυλάκιο αυτό το συγκεκριμένο που το κάνει η Γαλλία.
4: Συγγνώμη. Κοίτα, δεν το αμφιβάλλω αυτό. Ακούστε με. Δεν το αμφιβάλλω αυτό. Εγώ μιλάω για κάτι συγκεκριμένο. Εγώ μιλάω για τα dollar liquidity swaps. Δηλαδή την ανταλλαγή ρευστότητας μεταξύ δύο κρατών. Μπορεί η Ελλάδα να αγοράσει αμερικάνικα ομόλογα, αλλά δεν είναι swaps.
0: Ωραία, δεσμεύεται αύριο, αλλά θα τον βάλω με τον άνθρωπο εδώ στο Viber ή δεν ξέρω που θέλετε να το κάνουμε στο,
4: ναι,
0: στο Skype, πες στο Microsoft Teams, να είναι και πάνω ο Μιχάλης ο Βασιλάκης, θα τα έχεις μέχρι αύριο.
2: Τώρα που θα κλείσουμε θα σου στείλω τα
4: πιντήματα. Αλεξανδέ, δεν το
0: αμφισβητώ
4: αυτό.
0: Να μην κάνει πίσνα και να μην κάνει Ελλάδα.
4: Άκουσε με, Αλέξανδρε, δεν το αμφισβητώ αυτό. Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να αγοράσει κρατικά ομόλογα από όποιο κράτος επιθυμεί. Αυτό που λέω εγώ, άμα είναι να ανταλλάξουμε ομόλογα με τους Αμερικανούς, government to government μιλάω τώρα, ούτε JP Morgan, ούτε Elon Musk, ούτε τίποτα, government to government, αυτό δεν το κάνει η Federal Reserve, είναι ανταλλαγή που εξηγώ. Δεν την κάνει η Federal Reserve. Εκτός άμα είναι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βεβαίως μπορεί η Ελλάδα να αγοράσει αμερικάνικα ομόλογα αυτή τη στιγμή. Αλλά για να τα κάνει τι? Να τα κάνει τι?
2: Οι ιδιώτες. Όχι η Κεντρική Τράπεζα.
4: Πάλι πήγαμε στους ιδιώτες τώρα. Εγώ μιλάω government to government. Άρα και μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα τώρα, παιδιά.
0: Government to government. Δεν το επιθυμείς αυτό?
2: Εγώ είπα το εξής, ότι αντί να υπάρχει ανταλλαγή χρημάτων από ευρώ σε δολάριο, πάμε απευθείας στο ζουμί. Ποιο είναι το ζουμί? Βάζουμε ένα όριο, ένα δισεκατομμύριο, είτε ευρώ είτε δολάριο. Και λέει η Ελλάδα, δώσε μου κρατικά ομόλογα αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και σου δίνω σαν αντάλλαγμα, αντί για λεφτά, ένα δισεκατομμύριο κρατικά ομόλογα ελληνικά.
4: Ωραία. Δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνει αυτό. Αυτό είναι το dollar liquidity swap.
5: Αλέξανδρε,
4: αυτό ακριβώς εξηγώ. Αυτό λέγεται dollar liquidity swap.
5: Ωραία, μπορεί να γίνει αυτό κρατικά ή μπορεί να γίνει μέσω ιδιωτών, Μιχάλη Βασιλιάδη.
4: Για ανταλλαγή μιλάει ο κ. Βασιλάκης Αλέξανδρος, σε παρακαλώ. Για ανταλλαγή μιλάει. Δεν το κάνει αυτό η Federal Reserve, τέτοια ανταλλαγή. Αυτό πάνω από.
5: Ωραία, Γιώργο, θα γνωριστείτε με τον κύριο Βασιλάκη, είναι πρόσωπος τύπου του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος και λέει ότι είναι τεχνοκρατικό καθαρά ζήτημα. Είναι, λέει, θέμα βούλησης. Υπάρχει τρόπος, υπάρχει οδός πώς μπορεί να γίνει, γιατί το κάνει και η Γαλλία. Από τη στιγμή που το κάνει η Γαλλία.
2: Πες τον τρόπο, πρόεδρε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόλαβε το 24 πονηριά.
5: Έκανε
2: εξίσκο το πονηριά. Όταν η Ελλάδα ήταν με την πλάτη στον τοίχο με τα δάνεια, πήγε και υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση μία σύμβαση προς την Αμερική που λέει ότι τα χαρτοφυλάκια που είναι από Ευρώπη προς Αμερική και Αμερική προς Ευρώπη θα έχουν μηδενική φορολογία προς τους ιδιώτες και φυσικά πρόσωπα. Αλλά στα ψηλά γράμματα έγραφε ότι διακόπτεται η ανταλλαγή ομολόγων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό έχει δίκιο να φωνάζει ο άνθρωπος. Διότι από εκείνη τη μέρα τα κράτη από την Ευρώπη προς την Αμερική δεν μπορούν να διαπράξουν μία συναλλαγή μεταξύ
1: κρατικών. Ωραία, γιατί έχουμε φάει πολύ χρόνο και έχουμε κουράσει το ακροατήριο back and forth. Άκουσε η Μπασίνα, θα σα παρακαλώ, έχω μία τώρα επίγον είδηση. Ένα λεπτό, έχω να κάνω μία ανακοίνωση από το Κογκρέσο. Γιώργο, είσαι εκεί?
6: Ναι, Άγγελε.
1: Θα ήθελα να τονίσω στους ακροατές μας μόλις μου ήρθε η ανακοίνωση. The United States Congress move to block Turkey's F-35 return. Θα ήθελα να υπενθυμίσουμε.
4: Ήδη υπάρχει νομοθεσία γι' αυτό.
1: Θα ήθελα να υπενθυμίσω. Ένα αυτό για να σου δώσω το δικαίωμα να μιλήσεις. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους ακροατές ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είχε ήδη βάλει τους Τούρκους πιλότους να εκπαιδεύονται στο Τέξας, εδώ στην περιοχή μας, και στο Μακδίλερ Φρός αλλά και στο Τέξας, για να παραλάβουν τα F-35. Και σύμφωνα, αν θυμάσαι Γιώργο, που έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, με το US Congressman Gus Bilirakis και με τους υπόλοιπους Ελληνοαμερικανούς αλλά και δημοκρατικούς Ελληνοαμερικανούς Congressmen, ψηφίσανε στο Congress με την ηγεσία και του Προέδρου τότε, εδώ και την πρώτη τετραετία του Τραμπ, να σταματήσουν το πρόγραμμα αυτό των F-35 για την Τουρκία. Το θυμάσαι, Γιώργο?
4: Ναι, ναι.
1: Για επαναλάβε το να το καταλάβουν οι ακροατές μας, γιατί μερικοί μου κάνουν και τους εξυπνούς και τους μάγκες.
4: Αυτό είναι το 2019, Άγγελε, επί Προεδρία Τραμπ.
1: Yes, το 2019.
5: Γιώργο, θα τα φέρει αύριο αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία που είχε ο κύριος Βασιλάκης?
1: Όχι, αύριο δεν θα έχω εκπομπή. Συγγνώμη, δεν θα έχω εκπομπή αύριο, θα έχω την πέμπτη εκπομπή.
2: Μπορείτε να γράψετε στο Google απλή αναζήτηση αγορά ομολόγων Γαλλίας Αμερικής και θα δείτε ό,τι θέλετε. Θα σας φέρει τα πάντα.
5: Ωραία, γιατί να μην τα παρουσιάσεις?
4: Αλέξανδρε, μήπως δεν με καταλάβει ο Νίκος Βασιλάκης. Η Γαλλία, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Αγγλία, όσα αμερικάνικα ομόλογα θέλουν να αγοράσουν, μπορούν να τα αγοράσουν. Αλλά να γίνει μια επίσημη ανταλλαγή ομολόγων. Για παράδειγμα, 1 δισεκατομμύριο αμερικάνικα ομόλογα με 1 δισεκατομμύριο ελληνικά ομόλογα, αυτό δεν γίνεται. Αυτό γίνεται μόνο μεταξύ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Federal Reserve. Αυτό λέω.
5: Λέει ο κύριος Βασιλάκης, κύριε Γιαντουρίδη, ότι μπορεί να γίνει μέσω ιδιωτών για να καλύψουμε αυτό το ζήτημα. Πες το.
2: Να το πω πιο απλά. Είναι τελείως διαφορετικό ένα κράτος να στείλει τον επιχειρηματικό και βιομηχανικό τομέα στην Αμερική και να αγοράσει ομόλογα από το να στείλει τον Υπουργό Οικονομικών. Άλλη υπογραφή η μία, άλλη υπογραφή η άλλη.
4: Λέω για να καταλάβω, Αλέξανδρε, ο κύριος Βασιλάκης λέει Έλληνες επιχειρηματίες να αγοράσουν 100 εκατομμύρια σε αμερικανικά ομόλογα για παράδειγμα, και κάτι αντίστοιχο να γίνει από την Αμερική, αυτό λέει.
5: Αυτό λες, Μιχαλή. Πες το εσύ τι λες.
2: Λέω, ο οικονομικών της Ελλάδος να έρθει στην Αμερική με ένα χαρτοφυλάκιο ενός δισεκατομμυρίου κρατικών ομολόγων, να το αφήσει στην Αμερική και την επόμενη μέρα ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής να έρθει στην Ελλάδα επίσης με ένα δισεκατομμύριο δολάρια κρατικών ομολόγων και να το αφήσει στην Ελλάδα. Αυτό λέω. Ανταλλαγή κρατικών ομολόγων μέσω Υπουργείων. Μέσω θεσμών. Πώς να σας το πω.
5: Ωραία.
1: Καταλαβαίνεις
4: αυτό.
1: Για κοίταξε το, σε παρακαλώ.
5: Ωραία. Πότε μπορούμε να την κάνουμε αυτή την εκπομπή?
1: Την άλλη εβδομάδα.
5: Την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί θα είμαι πάρα πολύ απασχολημένο. Τώρα έχω πολύ Τζουλάι, έχω πολύ δουλειά.
5: Πολύ δυνατή.
2: Αν καταλάβετε τη φιλοσοφία μου και τη λογική μου, είναι πολύ δυνατή. Είναι win-win. Και η Αμερική προς την Ευρώπη κάνει να κερδίζει και η Ελλάδα προς τις δημόσιες αγορές.
5: Και η Ελλάδα προς τις δημόσιες αγορές, βέβαια. Ωραία.
4: Αυτά, ένα πράγμα να πω, το ψάχνω τώρα μόλις. Αυτό μπορεί να γίνει στη δευτερογενή αγορά, κύριε Βασιλάκη.
1: Mm-hmm.
4: Στη δευτερογενή αγορά.
2: Επειδή η αγορά της Αμερικής σε σχέση με την Ελλάδα υπάρχει μια αναλλακτικότητα για τη διαφορά του δολαρίου ευρώ. Αυτό δεν το έχω διασταυρώσει.
4: Ψάξτε το για στη δευτερογενή αγορά, secondary market. Εκεί αυτό που λέτε γίνεται μόνο στη δευτερογενή αγορά.
5: Κατάλαβε τι λες.
2: Επειδή εάν πάμε τώρα τα ομόλογα να τα βάλουμε να γίνει το ταλαβέρι μέσω χαρτοφυλακίων, δεν ξέρω αν γίνεται, αν πόσο, επειδή δεν το έχω ψάξει, είναι περίπλοκο. Όμως,
4: κύριε Βασιλάκη, τα γνωρίζω αυτά πολύ καλά εδώ και 15 χρόνια από τότε που έκανε την πρότασή μου να υιοθετήσει η Ελλάδα το αμερικανικό δολάριο ως ιδιωτικό της νόμισμα. Αυτά τα γνωρίζω πολύ καλά εδώ και 15 χρόνια.
5: Πάμε τώρα,
4: και μάλιστα, κύριε Βασιλάκη, ακούστε με. Λίγο πριν κάνω αυτή την πρόταση, μελέτησα πάρα πολύ τη δευτερογενή αγορά στην Φραγκφούρτη, όπου γινόντουσαν διαπραγματεύσεις τότε των ελληνικών ομολόγων για να γίνει επαναγορά του ελληνικού χρέους τότε, διότι τα ελληνικά ομόλογα τότε στη δευτερογενή αγορά πουλιόντουσαν με 60% έκπτωση, κύριε Βασιλάκη. Και μπορούσαμε να αγοράσουμε ομόλογο για 100 εκατομμύρια δολάρια, παράδειγμα, αξίας, ονομαστικής αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, για 40 εκατομμύρια δολάρια, όπως χρησιμοποιώ τον όρο δολάρια, αντί να περιμένουμε να λήξει το ομόλογο και να το πληρώσουμε για 100. Εκεί μας έκανα τη μεγάλη ζημιά οι Ευρωπαίοι.
2: Πάμε πονηρά. Πάμε πονηρά τώρα. Γιατί λοιπόν να μην αγοράσουμε κρατικά ομόλογα τώρα και πηγαίναμε και αγοράζαμε κρατικά ομόλογα της Ελλάδας πότε, όταν ήταν στον τοίχο, το 2020?
4: Το 2011 μιλάω. Όταν πουλιόντουσαν τα ομόλογα με 60% έκπτωση, τα ελληνικά ομόλογα.
5: Ναι, αλλά πρόσεξε, αυτό που σου λέει ο Γιώργος ήταν μια πρωτοβουλία Ελλήνων πατριωτών.
1: Παιδιά, λόγω του ότι έχουμε πέρασει ο χρόνος μας και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το θέμα.
4: Είναι καλή κουβέντα αυτή, Άγγελα, να συνεχίσουμε από την εβδομάδα.
1: Από την άλλη εβδομάδα. Εγώ θα περάσω σε μια άλλη
5: βόμβα. Δεν έγινε πάντως.
1: Για πρόσεξε, Αλέξανδρε, ένα λεπτό. Από την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, ακούστε μια βόμβα τώρα. Μια βόμβα ακούστε τώρα.
5: Πρόθεση.
1: Αλέξανδρε.
5: Κακόβουλη πρόθεση αυτό.
1: Εντάξει. Την άλλη εβδομάδα. Ακούστε ένα αυτό παρακαλώ σας. Μια μπόμπα τώρα θα σας πω που έπεσε εναντίον της Ελλάδος.
4: Για πες.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα είμαστε τόσο μάλα όλη η κυβέρνηση, όλοι οι Έλληνες στην Ελλάδα και οι Έλληνες στο εξωτερικό. Εγώ μια φορά είμαι κεφαλανίτης, αρρωστολιώτης, κεφαλανίτης και δεν είμαι τόσο μάλα. Εντάξει, μην το πω όλη τη λέξη. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν και τι θα ράνουν στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα πρέπει να αποχωρήσει οριστικά από την Ευρώπη και να γίνει σαν το Ισραήλ. Έχουμε τα λεφτά. Έχουμε τρίλιον στο δώρο και είμαστε πιο πλούσιοι από τον Τραμπ. Άμα ενωθούμε. και διώξουμε τους σοσιαλιστές, κομμουνιστές και φασίστες από την Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Ακούστε σήμερα τι έγινε. Το ΝΑΤΟ, γιατί μια ολόκληρη ζωή ο ίδιος ο Τραμπ στην πρώτη τετραετία, Γιώργο, θυμάσαι πολύ καλά τι είπε για το ΝΑΤΟ.
4: Ναι.
1: Μόνο η Ελλάδα και εμείς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ολόκληρη ζωή ο ίδιος ο Τραμπ στην πρώτη τετραετία, Γιώργο, θυμάσαι πολύ καλά τι είπε για το ΝΑΤΟ.
4: Ναι.
1: Μόνο η Ελλάδα και εμείς.

0: φέρει στο ΝΑΤΟ επιταγή από την Ελλάδα. Ακούστε αγαπητοί φίλοι, πόσα ζητάει να χρεωθεί και να φάνε το ψωμάκι του Έλληνα από το στόμα? 600 εκατομμύρια δολάρια.
1: 600 εκατομμύρια, ναι.
0: Ζητάει το ΝΑΤΟ 600 να τα πάνε
1: στην Ουκρανία.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Και να τα στείλει στον Εβραίο στην Ουκρανία. Για το όνομα του Θεού.
1: Αυτό να τα ακούει το Μόντρεαλ και ο Αντώνης.
0: Ο Αντώνης, ποιος Αντώνης?
1: Ο κριτικός, ο φίλος μας.
0: Δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Τον πιέζουν τώρα και αυτός αρνείται τώρα.
1: Είμαστε κυρίαρχο κράτος, Άγγελε. Δεν μπορεί να μας πιέσει κανείς.
0: Δεν μπορεί και σου λέει νο. Όπως ο Μητσοτάκης, να πούμε την αλήθεια. Να τα τώρα, θα το κάνω και εγώ. Πω, καταστροφή.
1: Να είναι καλά, εμείς, Άγγελε. Γιατί σε όλα τα χρήματα.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Ό,τι χρήμα πάει στην Ουκρανία, ένα ποσοστό πάει σε μίζα. Να το ξέρετε αυτό.
0: Βεβαίως. Είναι το εξής, Γιώργο, ότι είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Εντάξει. Ζητά από την Ελλάδα επιπλέον 600 εκατομμύρια δολάρια να τα στείλει στον Ουκρανό. Γιατί να μην τα στείλει η Γαλλία?
1: Μέσα στον κόσμο και ελληνική κυβέρνηση, Άγγελε, τι λέει και Παύλα.
0: Δεν ξέρω αν είναι και ελληνική κυβέρνηση. Μια φορά ο Μητσοτάκης τσίνησε σήμερα και του είπανε είσαι υπό τις διαταγές μας. Διαφορετικά ξέρεις τι. Τι εννοεί με αυτό ξέρεις τι?
1: Αν δηλαδή... το κομμάτι το ΝΑΤΟ κάνει η Αμερική. Να το ανεβάζει, να το κατεβάζει ο Τραμπ όταν θέλει.
0: Εγώ θα το στείλω αυτό το στο Μιλιράκι σήμερα το βράδυ, μόλις είναι στην εκπομπή, στη Μιλιωτάκη, σε όλους τους δικούς μου. Κοιτάξτε τη συμπεριφορά του ΝΑΤΟ. Και ας μην ξεχνάμε όλοι μας, γιατί δεν είναι ψέματα που μερικοί μου λένε εσύ και ο Γιώργος Γιατουρίστα λέτε. Δεν είναι προπαγάνδες, κυρίες και κύριοι, ούτε έχω να απεφοληθώ τίποτα, ούτε με πληρώνει ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τραμπ με πληρώνει, ούτε κανένας δεν με πληρώνει. Ο Γιώργος θα ξέρει πολύ καλά. Εντάξει. Είμαστε Έλληνες του εξωτερικού, είμαστε πατριώτες, αγαπάμε την πατρίδα μας. Και θέλουμε η Ελλάδα να γίνει μια πανίσχυρη χώρα και να έχει 150 ατομικές βόμβες. Και όποιος θα κινιέται, να σας προαλλάξουν.
1: Να ήμουν
0: ένα πρωθυπουργός, ρε, εγώ εκεί πέρα θα τους είχα κάνει όλους. Ποιος, ρε, θα είχα γίνει, ποιος είχα από τον Μεταξά. Που είναι ο λόγος. Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι, είναι δυνατό τώρα να κάνω αυτά τα πράγματα? Εγώ νομίζω, Γιώργο, κάτι θα συμβεί. Ξέρεις τι είναι αυτό? Ότι ο Μητσοτάκης δεν θα δεχτεί αυτή την πρόταση του ΝΑΤΟ.
1: Για να μακάρι.
0: Κάνεις το σταυρό σου. Εντάξει, μακάρι. Το κάνεις το σταυρό σου.
1: Αλλά κάνε μια ακαδημαϊκή κουβέντα με τον κύριο Βασιλάκη από εβδομάδα. Ακαδημαϊκή κουβέντα.
0: Ναι, την ερχόμενη εβδομάδα.
2: Εβδομάδα να τα πούμε.
0: Εντά, πάμε στα τηλέφωνα.
1: Τώρα να κάνω αυτά τα πράγματα. Τι έγινε? Νομίζω, Γιώργο, κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλό.
0: Ναι, είσαι στον αέρα.
1: Είμαι στον αέρα.
0: Ναι, στον αέρα. Γεια σου Κώστα.
1: Αυτά που λέτε τώρα τα είχανε το μεσημέρι στα νέα και βγήκε και αυτοί οι βουλευτές. Μαράκη, πώς τη λένε αυτή τη...
0: Μιλιωτάκη, yes. Τώρα βγήκανε στις ειδήσεις, yes.
1: Ορίστε.
0: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Ναι, σήμερα βγήκανε.
1: Σήμερα βγήκε, την είχανε στο Open το μεσημέρι την κυρία.
0: Ναι.
1: Ναι. Μπράβο ρε για το ρίδι να ανοίξουν τα αυτιά για τα ήρεμα νερά.
0: Ναι.
1: Τα ήρεμα νερά του Κούρη. 600 εκατομμύρια θέλει να στείλει και στην Ελλάδα τους κόβει και το ρεύμα. Και να πληρώσει και τα 600 εκατομμύρια που χρωστά η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
3: Δεν είναι μόνο αυτό, βάζει τα φαντ και τους φέρουν τα σπίτια. Έλληνας χρωστάει 100.000, Άγγελε. Χάνει το σπίτι του για 100.000, Άγγελε, έρχεται, του το παίρνει η τράπεζα και μετά η τράπεζα πουλάει το σπίτι στα φαντ για 10 λεπτά στο ευρώ. Το πουλάει το δάνειο μετά η τράπεζα στα φαντ για 10.000. Αντί να δώσουν τον ιδιοκτήτη την ευκαιρία να αγοράσει πίσω το σπίτι του με μισή τιμή, προτιμά να του πουλάνε στα φανς.
0: Δυστυχώς.
3: Είναι ένα μεγάλο έγκλημα, είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει εδώ στην Αμερική λόγω του Αμερικανικού Συντάγματος. Αλλά στην Ελλάδα είναι ένα μπουρδέλο που όλα γίνονται.
0: Α, στάστα.
3: Εδώ Κρήτη, over, εδώ Κρήτη, εδώ Κρήτη, over.
0: Λοιπόν,
1: έλα Αντώνη.
0: Έχουμε και τον κριτικό.
3: Γεια σου Γιώργο. Εφόσον η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνει τη...

0: διαταγές θα κάνεις αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελείωσε.
1: Μπράβο Αντώνη. Μπράβο Αντώνη.
0: Και για να έρθει, να έρθει το δολάριο στην Αμερική, πρέπει πρώτα να έρθει η Αμερικάνικη σημαία. Τελείωσε. Συμφωνήσαμε.
1: Δολάριο, χωρίς σημαία. Σημαία έχουμε, δολάριο θέλουμε. Σημαία έχουμε, Αντώνη. Δολάριο έχουμε. Δολάριο θέλουμε.
0: Δεν μπορεί να πάρει αυτοκίνητο χωρίς ρόδες.
2: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
1: Όχι, όχι, μπορεί να γίνει.
0: Από την Ευρώπη, η Γερμανία του λέει. Εγώ βγήκε ο Γερμανός και είπε: εγώ θα βοηθήσω την Ουκρανία. Και τώρα θα βοηθήσω, λέει, και τώρα διατάζει όλα τα κράτη της Ελλάδος, εκτός και η Γαλλία και την Ολλανδία, να δώσετε βοήθεια στην Ουκρανία. Ο Μητσοτάκης τι να κάνει. Όχι, ο Μητσοτάκης, ο Αλέξανδρος θα είναι οτιδήποτε. Είπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση: πρέπει να υποφέρεις. Να φύγει τώρα!
2: Τα πράγματα τα οποία εμείς δεν είπαμε. Πες αυτό που θες, κύριε Βασιλάκη, να κλείσουμε για να φύγεις και εσύ. Πάμε.
3: Εμένα η πρότασή μου προς όλους είναι η εξής. Ότι και ο αμερικανικός λαός και ο ελληνικός λαός καλούν και οι δύο μεριές να αρχίσουν να επικοινωνούν το θέμα την ανταλλαγή ομολόγων. Διότι και οι δύο μεριές βγαίνουν κερδισμένες. Το κρατούμενο είναι ένα. Δύο.
0: Όσο είναι στην Ελλάδα.
1: Ένα λεπτό, βρε συγκριτικά. Περίμενε δύο λεπτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο έτσι. Πάμε στη μέση, κύριε Βασιλάκη.
4: Είπαμε, κοίταξε, αυτό το θέμα να το αφήσουμε για σήμερα. Γιατί έχουμε πιο φλέγον, κοίταξε, έχουμε πιο φλέγον, κοίταξε με τα ομόλογα. Είναι ένα δευτερεύον θέμα για μένα. Ναι. Αυτή τη στιγμή ξέρεις ποιο είναι το θέμα μου. Γίνεται μια μεγάλη μάχη σήμερα στην Αμερική από εμάς τους Ελληνοαμερικανούς να σταματήσει ο Τραμπ να δώσει και να σταματήσουμε και το ΝΑΤΟ να πιέζει την κυβέρνηση εκεί. Δικιά σας κυβέρνηση είναι να δώσει 600 εκατομμύρια δολάρια στους Ουκρανούς. Είναι κάτι το οποίο μας αφορά. Αυτό είναι το θέμα μας, το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε. Τα ομόλογα την άλλη εβδομάδα. Εντάξει. Έτσι. Μην το τραβάμε τώρα. Φάγαμε δύο ώρες με τα ομόλογα με το Μάκερφορντ, Μάκερφορντ. Δεν ξέρει. Άμα δεν βγει ο Γιώργος Ιωαννίδης που δουλεύει με τα ομόλογα και με αυτές τις τράπεζες κάθε μέρα, να ετοιμαστεί να μας τα πει όλη την ερχόμενη εβδομάδα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Έτσι ακριβώς.
4: Λοιπόν, πάμε στο. Ένα αυτοκριτικό μου. Πάμε στη Νέα Υόρκη γρήγορα από τον FBI.
2: Αυτό που είπε ο Άγγελος ο Αγγελάτης είναι πολύ σοβαρό με τον Γιώργο τον Γιαλτουδίδη.
4: Ναι, βεβαίως. Ένα αυτό. Πάμε στην FBI. Λέγεται. Ένα αυτό να βάλουμε τα μεγάφορα. Έλα, για λέγε τι γίνεται.
5: Πρέπει να έχει μεγάλα connection. Τις φωτογραφίες αυτές με το αμάξι, το αστυνομικό και τα ναρκωτικά από τη μια, τα λεφτά από την άλλη. Αυτά είναι μόνο από τα κεντρικά γραφεία. Δεν έχει γίνει published αυτή η φωτογραφία.
4: Είμαι μόνο στα έχω.
5: Πρέπει να έχεις πολύ μεγάλα connection για να τα παίρνεις αυτά.
4: Έχουμε και... Έχουμε
5: και βράδυ.
4: Έχω και κεφαλονίτη Σερίφη. Να του ευχηθώ και περαστικά που είχε κάποια μανούβρα εκεί πέρα με τα ποδάρια του, είναι μια χαρά.
5: Και μια άλλη πολύ επιτυχία εκπομπή σήμερα. Συγχαρητήρια.
4: Σε ευχαριστώ. Bye, bye. Γεια σου, γεια σου. Τα ναρκωτικά. Δεν είναι η ΑΕ τα ναρκωτικά. Έλα, έλεγε Αλέξανδρε. Έλα, κριτικέ.
2: Είναι μια πρόταση. Και ήθελε να κλείσει βασικά, να κλείσει, να πει αυτό που είναι πολύ σημαντικό, ότι το 28, πες το αυτό Μιχάλη γρήγορα, ότι το 28 λύγει οριστικά η ημερομηνία για τα κρατικά ομόλογα.
4: Κοίταξε, Αλέξανδρε, σε παρακαλώ, επαναλαμβάνεις το ίδιο πράγμα.
0: Άστα
4: τα ομόλογα τώρα. Είπαμε την ερχόμενη εβδομάδα θα βγείτε και θα μιλήσετε για τα ομόλογα. Για τα ομόλογα. Μην τα παραλαμβάνεις έπρεπε κατά ομόλογα. Έχουμε άλλο θέμα σήμερα.
0: Ομόλογα. Είμαστε γεμάτοι δολάρια.
4: Λοιπόν, για λέγε κριτικέ.
0: Έλα. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την Ευρώπη. Now. Τώρα αμέσως. Όσο η Γερμανία μας κάνει κουμάντο, τελικά όλοι οι Έλληνες, όχι δηλαδή σερβιτόροι, τρώνε σερβιτόροι. Ούτε ψαράζουν θα γίνει, γιατί η Τουρκία έχει πάρει το μισό Αιγαίο και το ψαρεύει. Να το ξέρετε. Mm-hmm. Και δεν μπορεί κανένας να σταματήσει. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης θα σηκωθεί να κάνει πόλεμο, αλλά πρέπει να φύγει από την Ευρώπη πρώτα απ' όλα. Γεια σας.
4: Μια χαρά.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
4: Έλα, Γιώργο, είσαι εκεί. Πες μου, Γιώργο, για να ακούσει και ο Αλέξανδρος. Γιατί έχουμε ένα φλέγον θέμα και δεν το μιλήσαμε το βράδυ. Όλη τη βδομάδα μιλάμε για αυτά τα θέματα, Αλέξανδρε, και αυτό θα πρέπει και εσύ να δώσεις βάσεις, αν πας και άμα πας για πολιτικός. Πρέπει να γνωρίζεις πολύ καλά ότι έχουμε έναν εχθρό, όχι αόρατο, έναν εχθρό που τον βλέπουμε κάθε μέρα και είναι εφιάλτης των Ελλήνων. Και της Ελλάδος και του εξωτερικού. Πηγαίνει αυτός ελεύθερα στο ΝΑΤΟ, στα Ηνωμένα Έθνη και φωνάζει. Θα πάω στην Ελλάδα διανυχτός. Θα φτάσω μέχρι τον Παρθενό, θα σιωπηδώσω όλα. Και κανείς δεν μιλάει. Και κανείς δεν είναι με το μέρος της Ελλάδος. Εσύ τι θα κάνεις ακόμα που είσαι πλέον? Γιατί δεν βγαίνετε να κάνετε μια μεγάλη συγκέντρωση εναντίον της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ? Γιατί δεν βγαίνετε? Άμα είναι να βγείτε για την Παλαιστίνη, βγαίνετε και τρέχετε σαν μουρλή.
2: Για το Βλωτήλα, ξεφτύλα και όλα αυτά τα τρένα. Εμείς προτείνουμε να γίνει μια νέα, που ευτυχώς υπάρχει μια στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ, την οποία τη θεωρούμε κομβική και πάρα πολύ σημαντική και τη θεωρούμε σύνταγμα για μας, για το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος, αυτή η συνεργασία με το Ισραήλ, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Κύπρο μας, εννοείται την Κύπρο μας που είναι Ελλάδα, έτσι, και με τις Ινδίες όπως προανέφερα και με την Ουγκάντα, παρακαλώ πολύ.
4: Για να αυτό να σε ρωτήσω κάτι, εσύ άμα μπεις μέσα στη Βουλή θα ψηφίσεις υπέρ της ελεύθερης μετανάστευσης ή να έρχονται οι Ινδοί στην Ελλάδα όπως κάνει και η Καρισιανού?
2: Εγώ είπα κάτι τέτοιο, εγώ μιλάω για στρατιωτική.
4: Μα είπες για Ινδούς προηγουμένως και αυτό με ανησυχεί.
2: Είναι στρατιωτικά.
4: Ξέρεις, θα πιάνονται πολύ γρήγορα αυτά.
2: Ένα λεπτό, Άγγελε.
4: Ναι.
2: Ξέρεις ότι το Ισραήλ συνεργάζεται με τις Ινδίες, δεν το ξέρεις?
4: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει το Ινδί.
2: Εγώ ήμουνα στο Ισραήλ. Επισκεπτήκαμε τέλος πάντων η ελληνική αντιπροσωπεία εκεί το σύστημα αεράμινας του Ισραήλ, λοιπόν, και συνεργάζονται άρρηκτα με τις Ινδίες. Λοιπόν, η Ελλάδα, επειδή δεν βλέπει τίποτα καλό από το ΝΑΤΟ παρά μόνο το ότι το πληρώνουμε, εμείς προτείνουμε μια νέα στρατηγική συμμαχία, ένα αντίστοιχο ΝΑΤΟ, για να τελειώνουμε με την Τουρκία και ευρύτερα με το Ισλάμ. Γιατί θα το πατήσουμε κάτω εμείς το Ισλάμ. Ναι. Εμείς δεν πρόκειται να καηδέψουμε τα αυτιά στους Ισλαμιστές.
4: Ναι.
2: Τελεία και παύλα.
4: Μάλιστα.
2: Αυτό λέω να πω εγώ ως πρόεδρος, αυτό λέει και το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος, λοιπόν.
4: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ήθελα...
2: Κανέναν ίκτο στην Τουρκία. Όποτε, λοιπόν, ας υποτεθεί ότι παραβιάζει ένα αέρια χερσαία και θαλάσσια, θα καταρρύπτονται.
4: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Τι είναι αυτό? Είτε πλοία, είτε πολεμικά αεροσκάφη, είτε στρατιωτική τουρκική μπότα.
4: Ναι.
2: Εμείς δεν θα παίξουμε το παιχνίδι κανένας, ούτε της Γερμανίας.
4: Ωραία. Λοιπόν.
2: Ήδη πρέπει να σου πω ότι η Γερμανία ανησυχεί με την άνοδο του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος, διότι εμείς είμαστε ξεκάθαρα προσανατολισμένοι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ισραήλ.
4: Μάλιστα.
2: Όπως στηρίζουμε το Ισραήλ, στηρίζουμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αντίστοιχα όπως στηρίζουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζουμε και το Ισραήλ. Αλλά πάνω απ' όλα στηρίζουμε την Ελλάδα μας.
4: Ωραία.
2: Διότι
4: λοιπόν,
2: η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Και το σύνθημα πρέπει να καταλάβεις,
6: που λέει
2: το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος,
4: λοιπόν,
2: είναι
4: ένα παιδί μας έχει πλέον, ο χρόνος έχει τελειώσει. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα θα ειδοποιηθούμε ποια μέρα θα βγούμε, εντάξει?
2: Βεβαίως.
4: Να έχεις καλό βράδυ.
6: Γεια σου, Αλέξανδρε.
4: Γεια σου. Γεια σου. Και στο Βασίλη. Λοιπόν, Γιώργο, βλέπουμε στην οθόνη εδώ έναν Έλληνα.
6: Ναι.
4: Γιατί θα μου πει μερικοί, είσαι και ρατσιστής. Εντάξει, δεν πειράζει.
6: Θα γίνω... Ο Γιάννης έρχεται στη Φλόριδα, ο Γιάννης.
4: Μα γι' αυτό το λέω. Θα μου πει μερικοί ρατσιστή, γιατί τον είπα Έλληνα. Ο Γιάννης είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Θα έρθω σε επαφή μαζί του και θέλει η φωνή των Ελλήνων επίσημα τον καλωσορίζει στο νέο του σπίτι εδώ στο Μαϊάμι της Φλόριδας. Επήρε ένα συμβόλαιο, Γιώργο, 180-200 εκατομμύρια δολάρια, και μάλιστα είναι πολύ καλός οικογενειάρχης, αγαπάει τους γονείς του και αγαπάει τα παιδιά στην Ελλάδα και προπατώ στα φτωχά παιδιά. Και είμαι σίγουρος ότι τώρα που θα κατέβει στην Ελλάδα πάλι θα κάνει μεγάλες φανταστικές χειρονομίες με το να βοηθήσει την παλιά του τη γειτονιά. και τα παιδιά αυτά τα οποία μεγαλώνουν ναι. στην Ελλάδα, γιατί και αυτό το, αυτός ο άνθρωπος που βλέπουμε εδώ, ο Γιάννης, μεγάλωσε στην Ελλάδα, αγαπάει την Ελλάδα καλύτερα και από τους Έλληνες και αγαπάει και τα φτωχά
0: παιδιά. Πες για εθνική Ελλάδος, Άγγελε, πες για την εθνική Ελλάδος.
4: Ναι, αλλά θα είναι στο Μαϊάμι τώρα.
0: Ναι, αλλά θα συνεχίζει να παίζει για εθνική Ελλάδος σε διεθνείς οργανώσεις, διοργανώσεις. Το οποίο πάνω από είναι, ο Γιάννης είναι made in Greece με ανταλλακτικά από την Ιγερία. Απλά πράγματα.
4: Έτσι ακριβώς. Είναι, είναι πολύ καλός.
0: Είναι made in Greece ο Γιάννης.
4: Ναι, ναι. Ωραία.
0: Ελληνικό γάλα ήρθε να μεγαλώσει. Στα πεζοδρόμια πουλούσε ρολόγια, Άγγελο, όταν ήταν μικρός. Όπως βλέπουμε όταν πάμε Ελλάδα, βλέπουμε τους ξένους να πουλάνε διάφορα αντικείμενα στα
4: ήταν
0: πεζοδρόμια.
4: Ένα φτωχό, ήταν ρολόγια. Μεγάλωσε στην Ελλάδα μια φτωχιά οικογένεια, από μια φτωχιά οικογένεια ένα φτωχό παιδάκι. Και κατάφερε.
0: Ναι, γεννήθηκε στην Ελλάδα.
4: Γεννήθηκε εκεί και
0: μπράβο του
4: εκεί, συγχαρητήρια και είναι Έλληνας. Γι' αυτό λέω είναι Έλληνας.
0: Με την κρίση είναι ο Γιάννης. Yes. Είμαστε υπερήφανοι.
4: Εμείς είμαστε πάντα υπερήφανοι. Για το
0: εμείς δεν είμαστε ρατσιστές.
4: Γι' αυτό το πω για πλάκα, θα μου πούνε για ρατσιστή τώρα. Είμαι εναντίον των Ελλήνων, έτσι θα μου πούνε μερικοί. Για εντάξει θα πεις. Να πεις. Η ώρα είναι 5-6 και 5.
0: Όταν το διάλεξαν οι Μιλουάκοι, Άγγελε, να παίξει στην ομάδα του στο NBA Draft, την ελληνική σημαία σήκωσε ο αδερφός του, ο Θανάσης, που καθόταν δίπλα του.
4: Ναι, ναι.
0: Ναι. Και απλώς όταν έπαιζε στο Μιλουόκι, κάποιοι ρατσιστές μαύροι εκεί πήγαν να τον κάνουν πλήση εγκεφάλου, να τον πείσουν ότι δεν είναι Έλληνας, είναι Νιγηριανός. Πρέπει να βρει τις Νιγηριανές του ρίζες. Όχι, τους είπε, Έλληνας είμαι.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Made in Greece με ανταλλακτικά από την Ιγερία.
4: Μάλιστα. Αυτά είναι.
0: Μπράβο, ευχαριστώ. Ο Μιουδίνιος όμως το έγραψε. Ο Γιάννης είναι made in Greece. Κατά τα άλλα έχει δηλώσει επίσημα ότι μετά από εξέταση DNA που έκανε...
7: 66 Τούλης, διότι στο κρύγορο, έκανε τηλέφωνο...
0: Συμφωνούμε.
4: Ναι, ναι.
0: Ανταλλακτικά από την Ιγερία.
4: Mm-hmm.
0: Αλλά είναι υπερήφανος Έλληνας. Το δηλώνει.
4: Yes. Λοιπόν,
0: όπως αυτό... το δηλώνουμε και εμείς, Άγγελε.
4: Αυτό
0: και
4: το...
0: να σας πω κάτι. Το καλοκαίρι, Άγγελε, όταν με καίει ο ήλιος και γίνομαι κατάμαυρος και βγαίνω έξω να φάω με τη γυναίκα μου η οποία είναι ξανθιά, νομίζουν ότι τη βλέπουν οι άλλοι και λένε αυτή βγήκε με αράπη. Εγώ είμαι. Απλώς μαύρης από τον ήλιο.
4: Ναι, ναι.
0: Να κάνουμε και λίγη πλάκα δηλαδή.
4: Λοιπόν, αυτό το αγόρι που βλέπουμε εδώ, Γιώργος στην οθόνη, κριτικέ είσαι έτοιμος. Λοιπόν, του εύχομαι και εγώ προσωπικά happy birthday, χρόνια πολλά για, την, για τα γενέθλιά σου. Είναι ο πρίγκιπας.
0: Ναι.
4: Της Ελλάδος. Και λέγεται...
0: Censorship! Censorship! Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, δηλαδή δεν θα μπούμε σε καυγά. Απλώς πάνε διάβασε λίγο η Σοκράτη. Διάβασε λίγο η Σοκράτη. Για να καταλάβεις ποιος είναι Έλληνας. Και ο Ισοκράτης το έγραψε αυτό, το είπε αυτό τότε, για τον Φίλιππο. Γιατί ο Δημοσθένης ο Αθηναίος δεν ήθελε να ήταν κάτω από την πότα των Μακεδόνων. Και ο Ισοκράτης ήταν ο λοπίστας του Φιλίππου. Και ο Ισοκράτης έγραψε, αρκεί η σκέψη σου να είναι ελληνική, είσαι Έλληνας.
4: Ναι. Μάλιστα.
0: Υποστήριζε τον Φίλιππο τον Μακεδόνα ο Ισοκράτης.
4: Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, πρέπει να κλείσει το εκπομπή.
0: Έγινε, παιδιά.
4: Να έχεις καλό βραδάκι, θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Ποια χρειάζεται.
0: Ωραία, ο Κρις Νόιος, έσχασε μύτη. Πού είσαι, ρε Κρις.
4: Πού, βγήκε.
0: Τώρα μόλις, ναι.
4: Γεια σου, Κρίστο.
0: Ακόμα μπαν να έχεις, Άγγελε, ρωτάει. Αφού γράφεις, Κρις, πώς είσαι μπαν.
4: Όχι, τον ελευθέρωσα. Σε έκανα από τη φυλακή, Χρήστο.
0: Ναι.
4: Έβγαλα και, έβγαλα και άλλο σε κοίταξε, είχαν μπει στη φυλακή 475 άτομα.
5: Ναι, ναι, αλλά ο Χρήστος μόλις απαντάει, Άγγελε, και σου λέει τα σίδερα της φυλακής είναι για τους λεβέντες.
4: Μπράβο, Χρήστος. Μ' αρέσει αυτό.
5: Μπράβο, Χρήστος.
4: Ωραία, ωραία. Ναι, κοίταξε, αλλά ελευθέρωσα εχθές το βράδυ, κάθισα, έχασα το χρόνο μου εκεί πέρα, ξενύχθησα και έβγαλα κάπου 100-200 άτομα. Τους ελευθέρωσα να ξαναμπαίνουν ελεύθερα πάνω. Μη στενοχωριέστε, εσείς κλείνετε τους εαυτούς σας στη φυλακή, όχι εγώ.
5: Ναι.
4: Δεν τα κοιτάζω εγώ αυτά, δεν μου μένει και ο χρόνος. Λοιπόν, ναι. Γιώργο, καλό βράδυ.
5: Γεια σας, παιδιά.
4: Μια χαρά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι αύριο δεν θα έχω εκπομπή. Πού θα είμαι αύριο, έχω... εντάξει, δεν θα έχω εκπομπή αύριο το βράδυ. Αλλά θα έχω την Πέμπτη κανονικά εκπομπή εδώ στο κανάλι μας και στο κανάλι σας με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεια σου αγαπητέ φίλε Ματαθία, ετοιμάσου να σε βγάλω στον αέρα, γιατί δεν μου τα λες καλά, κάτι σε έχει τσιμπήσει και πρέπει να μάθει το ακροατήριο τι σε τσιμπήσε. Έλα στη Φλόριντα που έχω πολλά κουνούπια εδώ. Και είναι και ακίνδυνα, εντάξει. Πολλά καέματα τραβάνε. Και έχω και κορκοδηλούς, οι οποίοι τους βάλαμε εκεί πέρα να φυλάνε, αλλά η αστυνομία τους έπιασε. Να τα δολάρια πάνω στα αυτοκίνητα, να και τα ναρκωτικά. Τι να σας πω. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη κινηματογραφική ταινία σε δύο λεπτά από τώρα. Από μένα είναι γεια σας και να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Τα 27-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
8: Εξαφανίστηκες και πολλά άλλα.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockbridge. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Ακούστε το τραγουδάκι «Αν λέω ψέμα», ελληνοϊταλικό.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Απόψε

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Ταξιδεύω.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Πού τα λες αυτά?

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Βασίλης Σοφιανός, να της το πείτε.

0: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, ίσο Κρήγορ.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 175 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Γιατί ήταν όλα ψέματα.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλήρης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Μόνο επιτυχίες από τη φωνή των Ελλήνων. Στη συνέχεια.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: το Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapas Friends. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapas Springs.